Athens Pop Underground First Convention επιστρέφει. Για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά, ιστορικές μπάντες από αγαπημένα labels έρχονται στη χώρα μας σε μια έμπρακτη δήλωση της DIY φιλοσοφίας και της αίσθησης της κοινότητας. Παρασκευή 22 Μαΐου, Lost Tapes, Wonky Folk, Crabber, Close Lobsters, Convex Model, Crystalline, The Music Liberation Front, Swindon. Σάββατο 23 Μαΐου, Λίζα Μπουβιέ, The Lovely Basement, Love Burns, The Yellow Melodies, Action Painting, The Lion's Constellation, No Ceiling. Τέταρτο, Athens Pop Underground Fest and Convention. Αυτή τη φορά σε συνεργασία με το θρυλικό Unclub. Χορηγός επικοινωνίας, Strummer Radio.

βλέπω κι όλοι με κοιτάνε ύποπτα. Λες να με νιώθαν άμα τα γράφα καλύτερα. Λες να τα αφήσω το γαμίδι μια ώρα αρχίτερα. Σ' αγαπάω όταν μου λες όχι με τίποτα. Θες να ξυπνάω και να σου λέω καλημέρα. Να έχουμε κέφια σαν να αμίζουμε εδώ πέρα. Μαζί να κανονίζουμε ρεπό κάθε Δευτέρα. Να μετράμε τα F-16 που διασχίζουν τον αέρα.

kenne mich. Reiß mich nieder. Nieder.

Athens Pop Underground First Convention επιστρέφει. Για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά, ιστορικές μπάντες από αγαπημένα labels έρχονται στη χώρα μας σε μια έμπρακτη δήλωση της DIY φιλοσοφίας και της αίσθησης της κοινότητας. Παρασκευή 22 Μαΐου, Lost Tapes, Wonky Folk, Crabber, Close Lobsters, Convex Model, Crystalline, The Music Liberation Front, Swindon. Σάββατο 23 Μαΐου, Λίζα Μπουβιέ, The Lovely Basement, Love Burns, The Yellow Melodies, Action Painting, The Lion's Constellation, No Ceiling. Τέταρτο, Athens Pop Underground Fest and Convention, αυτή τη φορά σε συνεργασία με το θρυλικό Unclub. Χορηγός επικοινωνίας, Strama Radio.

το Athens Pop Underground Festival Convention επιστρέφει. Για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά, ιστορικές μπάντες από αγαπημένα labels έρχονται στη χώρα μας σε μια έμπρακτη δήλωση της DIY φιλοσοφίας και της αίσθησης της κοινότητας. Παρασκευή 22 Μαΐου, Lost Tapes, Wonky Folk, Crabber, Close Lobsters, Convex Model, Crystalline, The Music Liberation Front, Swindon. Σάββατο 23 Μαΐου, Λίζα Μπουβιέ, The Lovely Basement, Love Burns, The Yellow Melodies, Action Painting, The Lion's Constellation, No Ceiling. Τέταρτο, Athens Pop Underground Fest and Convention, αυτή τη φορά σε συνεργασία με το θρυλικό Unclub. Χορηγός επικοινωνίας, Strama Radio.

Athens Pop Underground Western Convention επιστρέφει. Για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά, ιστορικές μπάντες από αγαπημένα labels έρχονται στη χώρα μας σε μια έμπρακτη δήλωση της DIY φιλοσοφίας και της αίσθησης της κοινότητας. Παρασκευή 22 Μαΐου, Lost Tapes, Wonky Folk, Crabber, Close Lobsters, Convex Model, Crystalline, The Music Liberation Front, Swindon. Σάββατο 23 Μαΐου, Λίζα Μπουβιέ, The Lovely Basement, Love Burns, The Yellow Melodies, Action Painting, The Lion's Constellation, No Ceiling. Τέταρτο, Athens Pop Underground Fest and Convention, αυτή τη φορά σε συνεργασία με το θρυλικό Unclub. Χορηγός επικοινωνίας, Strama Radio. The thing-

called boxing.

το Athens Pop Underground First and Convention επιστρέφει. Για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά, ιστορικές μπάντες από αγαπημένα labels έρχονται στη χώρα μας σε μια έμπρακτη δήλωση της DIY φιλοσοφίας και της αίσθησης της κοινότητας. Παρασκευή 22 Μαΐου. Lost Tapes, Wonky Folk, Crabber, Close Lobsters, Convex Model, Crystalline, The Music Liberation Front, Swindon. Σάββατο 23 Μαΐου, Λίζα Μπουβιέ, The Lovely Basement, Love Burns, The Yellow Melodies, Action Painting, The Lion's Constellation, No Ceiling. Τέταρτο, Athens Pop Underground Fest and Convention, αυτή τη φορά σε συνεργασία με το θρυλικό Unclub. Χορηγός επικοινωνίας, Strum Radio.

Athens Pop Underground First Convention επιστρέφει. Για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά, ιστορικές μπάντες από αγαπημένα labels έρχονται στη χώρα μας σε μια έμπρακτη δήλωση της DIY φιλοσοφίας και της αίσθησης της κοινότητας. Παρασκευή 22 Μαΐου, Lost Tapes, Wonky Folk, Crabber, Close Lobsters, Convex Model, Crystalline, The Music Liberation Front, Swindon. Σάββατο 23 Μαΐου, Λίζα Μπουβιέ, The Lovely Basement, Love Burns, The Yellow Melodies, Action Painting, The Lion's Constellation, No Ceiling. Τέταρτο, Athens Pop Underground First and Convention, αυτή τη φορά σε συνεργασία με το θρυλικό Unclub. Χορηγός επικοινωνίας, Strama Radio.

Athens Pop Underground First Convention επιστρέφει. Για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά, ιστορικές μπάντες από αγαπημένα labels έρχονται στη χώρα μας σε μια έμπρακτη δήλωση της DIY φιλοσοφίας και της αίσθησης της κοινότητας. Παρασκευή 22 Μαΐου, Lost Tapes, Wonky Folk, Crabber, Close Lobsters, Convex Model, Crystalline, The Music Liberation Front, Swindon. Σάββατο 23 Μαΐου, Λίζα Μπουβιέ, The Lovely Basement, Love Burns, The Yellow Melodies, Action Painting, The Lion's Constellation, No Ceiling. Τέταρτο, Athens Pop Underground Fest and Convention, αυτή τη φορά σε συνεργασία με το θρυλικό Unclub. Χορηγός επικοινωνίας, Strum Radio.

0: Το Athens Pop Underground Western Convention επιστρέφει. Για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά, ιστορικές μπάντες από αγαπημένα labels έρχονται στη χώρα μας σε μια έμπρακτη δήλωση της DIY φιλοσοφίας και της αίσθησης της κοινότητας. Παρασκευή 22 Μαΐου. Lost Tapes, Wonky Folk, Crabber, Close Lobsters, Convex Model, Crystalline, The Music Liberation Front, Swindon. Σάββατο 23 Μαΐου. Λίζα Μπουβιέ, The Lovely Basement, Love Burns, The Yellow Melodies, Action Painting, The Lion's Constellation, No Ceiling. Τέταρτο, Athens Pop Underground Fest and Convention. Αυτή τη φορά σε συνεργασία με το θρυλικό Unclub. Χορηγός επικοινωνίας, Strummer Radio.
1: You're listening

Καλημέρα σε όλες και όλους, είμαι ο Σπύρος Ευάγγελος Αρμένης και είναι η εκπομπή No Credits σήμερα Τετάρτη, όπως και κάθε Τετάρτη άλλωστε, ζωντανά στον αέρα του Strummer Radio από τις 10 η ώρα το πρωί μέχρι τις 12 συμπλήν κάποια λεπτά, αναλόγως πόσο θα μας πάρει το μουσικό μας πρόγραμμα. Και σήμερα έχουμε επιτέλους καινούριες κυκλοφορίες του Απρίλη, το πρώτο μέρος με τα singles, κυρίως, νομίζω αποκλειστικά κιόλας και... Δεν έχω κάτι άλλο να πω, ξέρετε τη διαδικασία πλέον φαντάζομαι. Την επόμενη εβδομάδα έχουμε δίσκους και EP. Ξεκινήσαμε ήδη στην εισαγωγή με μια συνεργασία των Massive Attack και του Tom Waits σε ένα πολιτικό τραγούδι, το πρώτο original του Waits από το 2011, Boots on the Ground. Και μαζί του είχαμε και τον Peter Gabriel, ο οποίος συνεχίζει σταθερά αυτά τα, με τις διαφορετικές βερσιόν στα νέα του κομμάτια. Dark Side Mix... του Till Your Mind Is Shining. Υπάρχει και η Bright Side, πάντα πάνε σε τάκι όλα αυτά, και στον προηγούμενο δίσκο είχε γίνει κάτι τέτοιο, τον είχε κάνει διπλό με το Bright από τη μία πλευρά, τον Dark από την άλλη. Ενδιαφέρον όλο αυτό για την ώρα. Θα αρχίσει να κουράζει σύντομα πιστεύω και θα βρει κάτι άλλο ο Peter, ας πούμε χρώματα, Turquoise Mix, μπλε κοβαλτίου Mix κτλ. Πώς είχαν βγάλει τα πολύχρωμα άλμπουμ οι Weezer. Τέλος πάντων, πολλοί ασχοληθήκαμε με αυτό ήδη. Να περάσουμε καλύτερα στους καινούριους Death Cab for Cutie.

Αυτός ήταν ο Cass McCombs μετά τους Death Cab for Cutie, ο οποίος χαζεύει ελέφαντες, και στα στατιστικά του μήνα για τα singles. Τον Απρίλιο έχουμε στα Best Of τα λιγότερα καινούργια συγκροτήματα και μουσικούς μέχρι στιγμής για το 2026. Ο Graham Coxon σίγουρα δεν είναι ένα από αυτά και έρχεται ευθύς αμέσως μαζί με τον Jack White, Billy Says και God and the Broken Ribs, τα κομμάτια αντιστοίχως.

Σήμερα να δούμε και μερικά μουσικά νέα της εβδομάδας του μήνα. Ο Paul McCartney για αρχή δήλωσε ότι δεν βγαίνει πλέον selfies με τους φαν, γιατί λέει έτσι χάνει την αυθεντικότητά του και νιώθει σαν μια μαϊμού την οποία είχε δει σε μια παραλία στο Saint-Tropez και όλοι βγαίνανε λέει φωτογραφίες τότε μαζί της και όταν του ζητάνε κάτι τέτοιο μπαίνει στη θέση της. Το ότι στο Saint-Tropez τώρα δεν ζουν πυθικοειδή γενικώς δεν του έκανε εντύπωση, τέλος πάντων. Πάλι καλά που δεν την είδε τη μαϊμού να τρώει, ξέρω εγώ, σαλάτα του σεφ στην τοπική ταβέρνα, γιατί τώρα θα είχε γίνει vegan. Αν το ξέρετε, είναι vegetarian ο Paul και η σαλάτα του σεφ έχει αυγό μέσα, τα οποία τα τρώνε οι vegetarian, ενώ οι vegan που είναι πιο εξτρεμιστές όχι, οπότε όλα καλά, το γλιτώσαμε αυτό. Επίσης, άλλο νέο, διαλύθηκαν οι Aqua. Μάλιστα, αδιάφορο. Οι Blood Red Shoes πάντως βρίσκονται ακόμα εδώ.

Αυτό ήταν το Joke About Divorce το από τους Blossoms, το οποίο έγραψαν, λέει, με τη λογική ότι ακόμα και σε θέματα που δεν σηκώνουν αστεία, το χιούμορ μπορεί πάντα να λειτουργήσει καταλυτικά και να ελαφρύνει την ατμόσφαιρα. Ασχέτως αν στο ίδιο το κομμάτι λέει ότι καλύτερα να μην κάνεις πλάκα με το διαζύγια. Το αντίθετο δηλαδή, θα συμφωνήσω αν ο άλλος έχει πάει, ξέρω εγώ, για αναρρίχηση στο ΆΚΑ, έχει εκεί κάτι τεχνητούς στίχους για να σκαρφαλώνεις, κυρίως για παιδάκια, και σπάσει το πόδι του και γυρίσει τώρα εσύ και του πεις τι την ήθελε στην αναρρίχηση, ρε μπάρμπα, εδώ δυσκολεύεσαι να ανέβεις ένα σκαμί να κατεβάσει τη ζάχαρη από το πάνω του λάπη στην κουζίνα. Μάλλον θα τον εκνευρίσει αντί να τον κάνει να ξεχάσει τον πόνο του. Είδα εντωμεταξύ κάτι φωτογραφίες από αυτούς τους στίχους στο ΆΚΑ. Είναι κάτι ασπρομπλέ έτσι μεγάλη, με τα τούβλα που σκαρφαλώνει σε διάφορα έτσι άλλα παρδαλά έντονα χρώματα, και με το που τους κοιτάς ζαλίζεσαι. Αν δεν έχεις αχρωματοψία, το πέσιμο είναι αναπόφευκτο.

Ακούσαμε τους Grandma's House και τους Friday Pilots Club, στα νέα τους single Dog και Big Money. Και θα συνεχίσουμε με την επιστροφή των Muse. Είχαν βγάλει διάφορα, στο Instagram κυρίως, τρέιλεράκια για τα καινούργια τους τραγούδια, να δούμε πώς είναι αυτά. Αφού όμως πρώτα ακούσουμε το Jukebox των Raytons.

Συνεχίζουμε εμείς με τα μουσικά μας νέα και επιστρέφονται στη Σακύρα 64 εκατομμύρια ευρώ από την Ισπανική κυβέρνηση γιατί τελικά δεν ευσταθούσαν, λέει, οι κατηγορίες για φοροδιαφυγή το 2011. Βέβαια υπάρχουν ακόμα κατηγορίες για άλλες 3 φοροδιαφυγές. Αυτά είναι στο μέλλον. Τα είχε, λέει, τότε με έναν ποδοσφαιριστή της Μπαρσελόνα και είχε μείνει στην Ισπανία περίπου 1,5 χρόνο, ενώ το όριο για να μην πληρώνεις φόρους είναι κάπου 183 ημέρες περίπου ή κάτι τέτοιο. Και εκείνη έλεγε πως δεν έμενε στην Ισπανία, αλλά στις Μπαχάμες απέναντι. Και απλά πεταγότανε που και που. Απέναντι τώρα ένας Ατλαντικός ωκεανός απόσταση είναι ενδιάμεσα και δεν αποδείχτηκε ότι περνούσε τον περισσότερο καιρό με το ογκόμενο και ας την έβλεπε καθημερινά, ξέρω εγώ, το καφενείο απέναντι. Απέναντι, πιο κοντινό αυτό, απέναντι από το σπίτι του Χωσέ, πώς τον λένε, Πικέ νομίζω. Χωσέ Κουαντόρ Πικέ Ντελα Τραβιάτα, δεν μας ενδιαφέρει τώρα το όνομά του. Το θέμα είναι πως στις Μπαχάμες την είδανε, οπότε μάλλον λέει το ανώτατο δικαστήριο πως η ιστορία της Ακύρα είναι η αληθινή και της δώσαν πίσω τα λεφτά. Στις Μπαχάμες δεν έχει μαϊμούδες, οπότε εύκολα μπορεί να την είχε δει και ο Πολ Μακάρτνεϊ και να τον είχε σαν μάρτυρα. Αυτό μάλλον θα την έσωσε. Αν ήταν στα Μπαρμπέιντος, για παράδειγμα, δεν θα την κλείδωνε τόσο εύκολα. Εκεί έχει πολλές μαϊμούδες. Συνεχίζουμε εμείς με καινούρια τραγούδια από Editors και Kasabian.

Και μην νομίζετε, στα Μπαρμπάντος οι μαϊμούδες δεν προϋπήρχαν. Τις πήγαν εκεί, λέει, στα μέσα του 1600. Για ποιο λόγο δεν είναι και πολύ ξεκάθαρο. Οι πηγές λένε είτε τις είχαν πάρει μαζί τους με δουλοπλοία από την Αφρική για να τις έχουν σαν οικόσιτα ζώα, είτε κατά λάθος. Ξεκινάς δηλαδή το ταξίδι σου από την Γκάμπια και δεν έχεις πάρει χαμπάρι πως στο αμπάρι έχουν τρυπώσει 50 μαϊμούδες. Ή ξέρω εγώ, την τρίτη μέρα του ταξιδιού σου έχουν τελειώσει τα...

Για να είμαστε και έτσι και λίγο πιο συγκεκριμένοι, αυτές οι μαϊμούδες που πήγανε στα Μπαρμπάντος είναι οι πράσινες μαϊμούδες. Πρασινισμένες καλύτερα, όντως έχουν μια τέτοια χρωματική αντάβια όταν ενηλικιωθεί το εν λόγω είδος. Αποκτά το τρίχωμά του σε ορισμένα σημεία, στήθος κυρίως και κάτω από το πηγούνι, μια χρυσοπράσινη απόχρωση. Εγώ εντωμεταξύ όταν το είχα πρωτοακούσει αυτό, νόμιζα πως τις λένε έτσι γιατί μετά το φαΐ σκουπίζουν τη μούρη του.

με τίποτα φύλλα και ξεβάφει πρασινίλα πάνω τους. Τελικά όμως όχι. Σκουπίζονται, αυτό είναι επιστημονικά αποδεδειγμένο. Κυρίως αφού φάνε τίποτα μάγκος ή γραβιόλες, λέει, και έχει και από τα δύο στα Barbados. Good Kid από τον Καναδά και Ginger Lemonade ευθύς αμέσως.

τους Good Kid συνόδευσαν η Library Card με το Out of Context και περνάμε σε πιο έτσι metal rock ζευγάρι ή τη Foo Fighters και Sepultura. Ναι, Sepultura. Ούτε και εγώ το περίμενα ότι θα τους παίξω στην εκπομπή.

Το επόμενο single είναι καινούριο εντός εισαγωγικών, γιατί είναι το Rodeo Clowns του Jack Johnson. Είναι όμως σε version 4K, 4-track μάλλον. Αυτά είναι σπάνιες εκτελέσεις και τραγούδια μέσα από το αρχιακό υλικό του Jack, τα οποία βγάζει σε δίσκο ένεκα του ντοκιμαντέρ που έφτιαξε για τη ζωή του και τη μετάβασή του από σέρφερ σε ηθοποιό σε τραγουδιστή. Και ονομάζεται, την προσοχή σας παρακαλώ, έρχεται πρωτότυπος τίτλος, Surfing Music. Μία λέξη και ένα φι και ένα μη ενδιάμεσα, εφόσον όπως είπαμε μία λέξη. Ωραία. Προσωπικά πιστεύω πως η είδηση για τη διάλυση των Aqua είχε μεγαλύτερο ενδιαφέρον, αλλά δεν θα πω τι το θέλαμε τώρα ένα τέτοιο ντοκιμαντέρ και τα λοιπά. Ο Jack είναι ο παραγωγός, δικά του τα λεφτά, δικές του οι αποφάσεις. Θα τον συντεριάξουμε μουσικά με το When των Off Montreal.

Όπως ήταν αναμενόμενο και εφόσον η εμφάνισή τους είναι αρκετά πρόσφατη, όπως είπαμε, στις folklore ιστορίες και μύθους των Barbados δεν θα βρούμε μαϊμούδες. Θα βρούμε όμως ένα σιδερένιο γαϊδούρι, το οποίο είναι ένα δαιμονικό πνεύμα, μισός γάιδρος, μισός άνθρωπος, που κυκλοφορεί τις νύχτες και διώχνει παρήσακτους, κυνηγάει κακά παιδάκια, πετροβολάει ταράτσες, σαν προειδοποίηση ότι αυτός που μένει εκεί έχει κάνει κάτι κακό και έρχεται τιμωρία του σύντομα. Και επίσης καταστρέφει φυτίες ζαχαροκάλαμου. Επίσης είναι ζωσμένο με βαριές σιδερένιες αλυσίδες, τις οποίες δεν κάνει τίποτα ιδιαίτερο. Πιο πολύ τις φοράει για ντεκόρ και για το θόρυβο που κάνουν καθώς τις έρνει. One Day από Future Islands για τη συνέχεια και Bye Bye από την Ελένη Σιώ.

Εν τω μεταξύ, το σιδερένιο αυτό γαϊδούρι δεν είναι original μύθος, είναι παραλλαγή του τζαμαϊκανού δαιμονικού επίσης πνεύματος, το οποίο λέγεται κυλιόμενο μοσχάρι. Δεν είναι σαν το δικό μας, εμείς έχουμε κυλιόμενη τιμή στο μοσχάρι. Όταν πλησιάζουν δηλαδή τα Χριστούγεννα, διπλασιάζεται η τιμή του κιλού και βάζουν μια ταμπέλα 30% έκδοση και το ονομάζουν προσφορά. Το κυλιόμενο μοσχάρι των Τζαμαϊκανών επίσης δεν είναι ότι έχει τίποτα ρόδες. Είναι αυτό το rolling στα αγγλικά που λένε. Το περνάω και παίρνω σβάρνα τα πάντα στο διάβα μου. Έτσι και το συγκεκριμένο ζώο εντός εισαγωγικών κυνηγάει κακούς ανθρώπους και παιδάκια, φυσικά, αυτό έλειπε, τη νύχτα και αυτό, και μπορεί να αλλάξει μορφή από μοσχάρι σε αγελάδα ή κατσίκι. Και τα τρία με ένα ανθρώπινο μπροστινό πόδι, ιδέα δεν έχω γιατί. Έχει και αυτό αλυσίδες για εκφοβισμό, αλλά μπορείς να το διώξεις, λέει, πετώντας πίσω σου πέτρες ή σπίρτα. Τα οποία λέει ο μύθος ότι σαν ζώο είναι υποχρεωμένο από τη φύση του να σταματήσει να σε κυνηγάει για να τα μετρήσει. Γιατί έχει OCD με το μέτρημα σαν κατάρα, και αν δεν είσαι αρκετά γρήγορος ή δεν έχεις πολλά σπίρτα μαζί σου, αυτό είναι hack για εύκολη διαφυγή, μην τα πετάξεις όλα, κράτησε το τελευταίο και η σατανική αγελάδα θα φάει τον κόσμο για να το βρει, για να το μετρήσει. Και σένα θα σε αφήσει ήσυχο. Βγάζει και φωτιές από τα ρουθούνια εντωμεταξύ, αυτό το ξέχασα. Και μετά σου λέει Σούπερμαν και βλακίες, ο οποίος πετάει ψηλά και έχει υπεράνθρωπη δύναμη. Σιγά τη φαντασία. Σπίρτα, ξέρει να μετράει? Όχι.

Αυτή ήταν η Temples με το Vendetta τους και προηγουμένως ακούσαμε την Sophie Royer. Θα συνεχίσουμε με το καινούριο single των Duran Duran, το οποίο βγάλανε στη συνεργασία με τον Nile Rodgers και λέγεται Free to Love, μαζί με το Silhouettes in the Mirror των Alt BLK Era.

Και επειδή η εκπομπή εκτός των άλλων επιτελεί και κοινωνικό έργο, θα ολοκληρώσουμε τα καινούργια της εβδομάδας με την Holly Humberstone, η οποία για καλή μας τύχη έβγαλε καινούριο δίσκο πριν από κάτι εβδομάδες, που δεν μ' άρεσε καθόλου, αλλά έρχεται σαν γειτόνισσα δευτεράντζα στη συναυλία της Florence and the Machines, παρέα με τους Wed. Οπότε θα ακούσουμε μαζί και τους δύο, να δούμε ταιριάζουνε άραγες.

Αυτά λοιπόν για σήμερα. Ακούσαμε τα καλύτερα singles του Απρίλη. Την επόμενη εβδομάδα θα έχουμε προφανώς τους καλύτερους δίσκους και EP του ίδιου μήνα, ίσως και λίγο από Μάιο. Θα κλείσουμε με κλασικό Anthony Perkins, φυσικά αγγλικό, αυτή τη φορά με το Have You Met Miss Jones, ένα τραγούδι που θεωρείται κλασικό pop και jazz standard από τους Rodgers and Hart, το οποίο γράφτηκε το 1937 για την μουσική κωμωδία I'd Rather Be Right και έχει γίνει περισσότερο γνωστό από τον Brian Ferry, το οποίο έχει ερμηνεύσει καταπληκτικά, αλλά και η ερμηνεία του Anthony Perkins είναι επίσης πάρα πολύ καλή και διαφορετική. Σας ευχαριστώ για την παρέα και για την ακρόαση και ραντεβού την επόμενη εβδομάδα. Γεια σας!

το Athens Pop Underground First and Convention επιστρέφει. Για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά, ιστορικές μπάντες από αγαπημένα labels έρχονται στη χώρα μας σε μια έμπρακτη δήλωση της DIY φιλοσοφίας και της αίσθησης της κοινότητας.

Athens Pop Underground First Convention επιστρέφει. Για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά, ιστορικές μπάντες από αγαπημένα labels έρχονται στη χώρα μας σε μια έμπρακτη δήλωση της DIY φιλοσοφίας και της αίσθησης της κοινότητας. Παρασκευή 22 Μαΐου. Lost Tapes, Wonky Folk, Crabber, Close Lobsters, Convex Model, Crystalline, The Music Liberation Front, Swindon. Σάββατο 23 Μαΐου, Λίζα Μπουβιέ, The Lovely Basement, Love Burns, The Yellow Melodies, Action Painting, The Lion's Constellation, No Ceiling. Τέταρτο, Athens Pop Underground Fest and Convention, αυτή τη φορά σε συνεργασία με το θρυλικό Unclub. Χορηγός επικοινωνίας, Strum Radio.

0: Athens Pop Underground First and Convention επιστρέφει. Για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά, ιστορικές μπάντες από αγαπημένα labels έρχονται στη χώρα μας σε μια έμπρακτη δήλωση της DIY φιλοσοφίας και της αίσθησης της κοινότητας. Παρασκευή 22 Μαΐου. Lost Tapes, Wonky Folk, Crabber, Close Lobsters, Convex Model, Crystalline, The Music Liberation Front, Swindon. Σάββατο 23 Μαΐου, Λίζα Μπουβιέ, The Lovely Basement, Love Burns, The Yellow Melodies, Action Painting, The Lion's Constellation, No Ceiling. Τέταρτο, Athens Pop Underground Fest and Convention, αυτή τη φορά σε συνεργασία με το θρυλικό Unclub. Χορηγός επικοινωνίας, Strummer Radio.
1: Is it rolling, Bob?
2: It's Honky Tonk Lagoon with your host, Jim

Καλησπέρα, είναι το Honic Tonk Lagoon εδώ στο Strummer Radio κάθε Τετάρτη 1 με 2 το μεσημέρι. 20 Μάη σήμερα και όπου πλησιάζει 24 Μαΐου, η εκπομπή μας είναι αφιερωμένη στον Bob Dylan που έχει τα γενέθλιά του, κλείνει τα 85 σε 4 μέρες. Και πάντα όταν φτάνει αυτή η στιγμή η εκπομπή μας είναι αφιερωμένη σε αυτόν, είτε με κάποιο θέμα είτε όχι. Σήμερα δεν θα έχουμε κάποιο συγκεκριμένο θέμα, θα παίξουμε κομμάτια από όλη την πορεία του Bob, κυρίως από bootleg και live ηχογραφήσεις. Θα ακούσουμε και κάποια official διάσπαρτα, δεν θα κρατήσουμε κάποια χρονολογική σειρά. Ξεκινήσαμε με ένα ορχιστρικό κομμάτι, το East Laredo Blues, το οποίο περιέχεται στο bootleg με τα studio takes, τα Emmett Grogan Estates όπως είναι γνωστά, γιατί ο Dylan είχε δώσει κάποιες ηχογραφήσεις του από το 63 έως το 65 studio outtakes κατά κύριο λόγο στον φίλο του τον Emmett Grogan, τον σπουδαίο Emmett Grogan, ιδρυτή των Diggers μεταξύ άλλων. Και μάλιστα όταν πέθανε ο Grogan το Street Legal το άλμπουμ είναι αφιερωμένο σε αυτόν. Και ακούσαμε λοιπόν σαν αρχή το East Laredo Blues και θα μείνουμε στο 1963 για ένα κομμάτι ακόμα. Πέρσι στην Black Friday είχε κυκλοφορήσει η Record Store Day το Free Willing, την πρώτη κόπια του Free Willing με τα κομμάτια που έλειπαν, αλλά εκτός από αυτό εμφανίστηκε και ένα 45 από τα Alan Lomax Archives με τον Bob Dylan να παίζει το Masters of War στο διαμέρισμα του Alan Lomax στην πρώτη πλευρά και η δεύτερη πλευρά να συζητά για το κομμάτι. Το Free Willing βρισκόταν πολύ εύκολα και στη χώρα μας. Το 45 δεν ήρθε στην Ελλάδα, αλλά προς το παρόν είναι ακόμα εύκολο να το βρείτε, να το παραγγείλετε. Εμείς θα ακούσουμε την πρώτη πλευρά, Masters of War.

Από τις πολλές διασκευές που μας συνηθίζει τα τελευταία χρόνια ο κύριος Bob στις συναυλίες του, μία που αξίζει να ακούσουμε και θα το κάνουμε, έρχεται από πέρσι, από το 2025 και στις 15 Μαΐου στην Chula Vista της Καλιφόρνια, μία πανέμορφη διασκευή στο Garden Party του Rick Nelson.

Γυρνάμε πάλι στα 60's, στο Σωτήριο έτος 1965, όπου όχι πριν πάρα πολύ καιρό εμφανίστηκε ένα bootleg με τις δύο συναυλίες 11 Δεκέμβρη και 12 Δεκέμβρη στο Σαν Φρανσίσκο η πρώτη, στο Σαν Χωσέ η δεύτερη, ηχογραφημένες παρακαλώ από τον Allen Ginsberg. Θα πάμε στο Σαν Χωσέ και θα ακούσουμε το Positively 4th Street.

Just soon seeing paralyzed.

Μιας και αναφερθήκαμε στον Άλεν Γκίνσμπεργκ, θα πάμε τώρα στο 1971 σε κάποιες ηχογραφήσεις studio sessions που έλαβαν χώρα στη Νέα Υόρκη τον Νοέμβρη της χρονιάς εκείνης. Πολλά κομμάτια που έπαιξε ο Ντίλαν μαζί με τον Γκίνσμπεργκ υπάρχουν σε κάποιες συλλογές με υλικό του διάσημου ποιητή, ενώ υπάρχει και από τα 80's ένα bootleg σε βινήλιο σε λιγοστά κομμάτια με όλο το υλικό που ηχογράφησαν. Θα πάμε και θα ακούσουμε εμείς το Going to San Diego.

Θα πάμε τώρα στην Ιαπωνία, στην Άρα της Ιαπωνίας 1994, που έλαβε χώρα ένα φεστιβάλ, το Great Music Experience, μεταξύ άλλων και ο Bob Dylan, ο οποίος έπαιξε για πρώτη φορά μαζί με ορχήστρα, την νέα φιλαρμονική ορχήστρα του Τόκιο, μερικά κομμάτια, και εμείς θα ακούσουμε το Ring Them Bells.

Κάτι official για τη συνέχεια. Πάμε στα περίφημα Basement Tapes. Θα ακούσουμε τον Bob Dylan με τους Band σε ένα όχι τόσο διάσημο κομμάτι, ενώ νομίζω πρέπει να του δοθεί η κατάλληλη προσοχή. Είναι το Under Control.

0: Θα ακούσουμε τώρα ένα κομμάτι των The Band, ίσως και το πιο διάσημο, το The Wait, το οποίο μας έρχεται από το 2013, τον Αύγουστο, στο Irvine. Είναι μέλος μιας περιοδίας με το όνομα Americanarama Tour, με τον Bob Dylan να παίζει το γνωστό κομμάτι αυτό των The Band, με την συνοδεία μελών από τους Wilco και τους My Morning Jacket.
1: All right, friends, we got Jeff Tweedy's up here, and Jim James, and Ron Bain from the groups that played previously. We're gonna do a song here on the house as well. I hope we know it as well.

Για την συνέχεια θα ακούσουμε ακόμα ένα κομμάτι από τα Basement Tapes. Είναι ένα από τα πιο γνωστά, το Tears of Rage. Θα το ακούσουμε από την πρώτη του ever live εκτέλεση, η οποία μας έρχεται από το 1989, και από την Πάτρα, την πρώτη του ever συναυλία στη χώρα μας.

Ένα πραγματικά υπέροχο κομμάτι του Dylan είναι το Abandon Love, το οποίο έμεινε έξω από το Desire, κυκλοφορούσε χρόνια αργότερα στο Biograph, το Box, ενώ υπάρχει μόνο μία live εκτέλεσή του, την οποία θα ακούσουμε από το Bitter End, το club καφέ του Greenwich Village, στις 3 Ιουλίου 1975.

Πάμε στο 1984 σε ένα live τον Αύγουστο στην Grenoble της Γαλλίας, σε ένα ντουέτο με έναν πολύ καλό του φίλο, τον σπουδαίο Ούγκο Φρέι, ο οποίος είναι στα 96 του χρόνια και ακόμα κάνει συναυλίες. Ούγκο Φρέι, ο οποίος ευθύνεται και για έναν από τους καλύτερους δίσκους με διασκευές εξ ολοκλήρου στον Dylan, το 1965 μάλιστα. Μια φιλία που κρατάει από τις αρχές των 60 έως και σήμερα. Τους ακούμε στο The Times Are Changing live το 1984.

0: το Athens Pop Underground First and Convention επιστρέφει. Για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά, ιστορικές μπάντες από αγαπημένα labels έρχονται στη χώρα μας σε μια έμπρακτη δήλωση της DIY φιλοσοφίας και της αίσθησης της κοινότητας. Παρασκευή 22 Μαΐου, Lost Tapes, Wonky Folk, Crabber, Close Lobsters, Convex Model, Crystalline, The Music Liberation Front, Swindon. Σάββατο 23 Μαΐου, Λίζα Μπουβιέ, The Lovely Basement, Love Burns, The Yellow Melodies, Action Painting, The Lion's Constellation, No Ceiling. Τέταρτο, Athens Pop Underground Fest and Convention. Αυτή τη φορά σε συνεργασία με το θρυλικό Unclub. Χορηγός επικοινωνίας, Strummer Radio.
1: Μου τηλεφωνάς μέσα από το κράτος της Κυψέλης. Όσο προσπαθείς να μου μιλήσεις και δεν μπορείς. Τόσο στα σύρματα του ρεύματος η τάση ανεβαίνει. Δεν απορείς. Η σιωπή σου γίνεται κακή νύχτα. Του ψυγείου η

செல்வி இல்ல அப்போரிட்டி இத்த ஃபோரிட்டி இத்த அஃபோரிட்டி இத்த ιδιόκτητη இத்த νοικιασμένη η ζωή στην Κυψέλη είναι οργανωμένη μέσα σε κομμάτια καθρέφτες από φίλους, από μύθους, από δίσκους, από σεξ, από φίλους, από μύθους, από δίσκους.

Athens Pop Underground First and Convention επιστρέφει. Για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά, ιστορικές μπάντες από αγαπημένα labels έρχονται στη χώρα μας σε μια έμπρακτη δήλωση της DIY φιλοσοφίας και της αίσθησης της κοινότητας. Παρασκευή 22 Μαΐου, Lost Tapes, Wonky Folk, Crabber, Close Lobsters, Convex Model, Crystalline, The Music Liberation Front, Swindon. Σάββατο 23 Μαΐου, Λίζα Μπουβιέ, The Lovely Basement, Love Burns, The Yellow Melodies, Action Painting, The Lion's Constellation, No Ceiling. Τέταρτο, Athens Pop Underground Fest and Convention, αυτή τη φορά σε συνεργασία με το θρυλικό Unclub. Χορηγός επικοινωνίας, Strum Radio.

το Athens Pop Underground Festival Convention επιστρέφει. Για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά, ιστορικές μπάντες από αγαπημένα labels έρχονται στη χώρα μας σε μια έμπρακτη δήλωση της DIY φιλοσοφίας και της αίσθησης της κοινότητας. Παρασκευή 22 Μαΐου, Lost Tapes, Wonky Folk, Crabber, Close Lobsters, Convex Model, Crystalline, The Music Liberation Front, Swindon. Σάββατο 23 Μαΐου, Λίζα Μπουβιέ, The Lovely Basement, Love Burns, The Yellow Melodies, Action Painting, The Lion's Constellation, No Ceiling. Τέταρτο, Athens Pop Underground Fest and Convention, αυτή τη φορά σε συνεργασία με το θρυλικό Unclub. Χορηγός επικοινωνίας, Strama Radio.

Athens Pop Underground First Convention επιστρέφει. Για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά, ιστορικές μπάντες από αγαπημένα labels έρχονται στη χώρα μας σε μια έμπρακτη δήλωση της DIY φιλοσοφίας

Κούκο Συνδενέστο, όπως κάθε Τετάρτη, εδώ στο Στράμερ, 4 μέχρι τις 6. Ο Γιάννης Μιαλακουκός θα είναι για το επόμενο 2 ώρο εδώ, στο μικρόφωνο, στην επιλογή των τραγουδιών.

Σήμερα συνεχίζουμε από εκεί που το αφήσαμε. Μουσική που έχει ακουστεί σε χορευτικές παραστάσεις ή γράφτηκε για παραστάσεις ή πήρε μια άλλη διάσταση στη σκηνή πάνω.

Και ξεκινήσαμε με μια παράκαμψη από αυτό που ανέφερα πιο πριν, η οποία όμως θα βρει τη σύνδεσή της με το θέμα της σημερινής εκπομπής. Το θέμα της σημερινής εκπομπής. Ακούσαμε ένα θέμα από τη μουσική που έχει γράψει ο Jonathan Richman για μια ταινία μικρού μήκους, Revolution Summer, μεσαίου μήκους θα έλεγα, βγήκε το 2007. Είναι από τα πράγματα που έκανε και δεν είναι τόσο πολύ γνωστά. Γιατί το ακούμε αυτό? Γιατί ο Jonathan, ο αγαπημένος Jonathan, έκλεισε τα 75 χρόνια πριν 2-3 μέρες και η ύπαρξη του σε αυτόν τον πλανήτη δίνει μια άλλη διάσταση στη ζωή και στη ζωή πολλών ανθρώπων. Ο Jonathan Richman έγραψε τη μουσική για αυτό το ανεξάρτητο φιλμ, το οποίο έχει σκηνοθετήσει ο Miles Montalbano, αδερφός της συντρόφου του Nicole Montalbano. Σε αυτό το φιλμ κάνει και μία μικρή εμφάνιση ο Chuck Prophet, το The Green on Red. Η σύνθεση που ακούσαμε λεγόταν Music for the Next Year Jukebox.

Και η σχέση του Τζόναθαν Ρίτσμαν με το χορό είναι πολύ ιδιαίτερη για όποιον τον έχει δει ζωντανά. Στα τραγούδια του και ειδικά στο επόμενο που θα ακούσουμε, μιλάει για το πόσο σημαντική είναι η αυθεντικότητα και το πάθος έναντι της τεχνικής. Σε ένα πάρτι όπου ξέρετε όλοι είναι αμήχανοι, ποιος θα χορέψει πρώτος, ντρέπονται, δεν θέλουν να εκτεθούν, αυτός περιγράφει μια αυθόρμητη στιγμή όπου βγαίνει μπροστά, αρχίζει να χορεύει, σπάει αυτή την αμηχανία και χορεύει με πάθος, μαγεύοντας τους γύρω του. Λέει σε ένα στίχο ότι τους βάζει σε τρανς, παρά το γεγονός ότι δεν είναι επαγγελματίας. Το τραγούδι λέγεται When I Dance.

Ο Woody Harrelson, ο γνωστός ηθοποιός, έχει πει μια πάρα πολύ ωραία φράση απαντώντας την ερώτηση «Τι είναι αυτό που κάνει μια ερμηνεία συναρπαστική» και απάντησε ότι «Υποθέτω ότι είναι απλώς ο βαθμός της ευαλωτότητας». Ίσως. Ο Τζόναθαν Ρίτσμαν τα παραμερίζει αυτά, απολαμβάνει μια έντονη γενναιόδορη σκηνική έκφραση για όσους τον έχουν δει, με μια ευαλωτότητα που κρύβεται από κάτω. Αφήνει στην άκρη την έννοια της αξιοπρέπειας, της σοβαροφάνειας, προκειμένου αυτή να σταθεί εμπόδιο σε μια καλή στιγμή. Στο επόμενο τραγούδι, αλλά και σε πολλά άλλα για όσους τον έχουν δει, παρατάει την κιθάρα στο μέσο του τραγουδιού, πλησιάζει το κοινό και ξεκινάει ένα απίστευτο dance break γεμάτο ειλικρίνεια, παιδικές χορευτικές κινήσεις, θεατρικές γκριμάτσες, κάνοντας σπαγκάτο ή δίνοντας κλωτσιές στον αέρα. Και σατιρίζει τους ανθρώπους που φοβούνται να χορέψουν. Ο χορός θεωρεί ότι είναι μια ριζοσπαστική πράξη αποδοχής και ελευθερίας. Ακούμε «I was dancing in the lesbian bar» σε μια διασκευή έτσι διαφορετική, λίγο dance rock disco.

Και αφού περάσαμε από την αγάπη του Jonathan Richman για το χορό, συνεχίζουμε σε αυτό που ανέφερα σήμερα, που είναι μουσική για αποπαραστάσεις χορού, που γράφτηκε ειδικά για παραστάσεις, ή γνωστά τραγούδια που ακουστήκανε κάπως αλλιώς όταν ανέβηκαν πάνω στη σκηνή και ενωθήκανε με το σώμα των performance ή των χορευτών. Πάμε σε μια παράσταση εργαστήριο, κάτι πολύ ιδιαίτερο. Ο Γάλλος χορογράφος Μπόρις Σαρμάτζ προσκάλεσε 200 συμμετέχοντες από αρχάριους ως έμπειρους ερασιτέχνες, πρόσθεσε 12 επαγγελματίες χορευτές και έστησε μια παράσταση, ένα εργαστήριο που κατέληξε σε μια παράσταση με πολλούς κυκλικούς χορούς σε ένα μέρος το οποίο είναι, φανταστείτε, σαν ένα τεράστιο σιδηροδρομικό σταθμό, το Forest Place. Εκεί ο κόσμος που συμμετείχε σε αυτό λειτουργούσε σε ομάδες, λειτουργούσαν όλοι μαζί, λειτουργούσε σε ντουέτα, και όταν ήρθε το κοινό, το προσκαλέσαν να χορέψει με τους χορευτές. Όλο αυτό έγινε κάτω από τη μουσική του ενός συγκροτήματος που πέρσι επισκέφτηκε και την Ελλάδα, της ηλεκτρονικής μπάντας Maite, μια τέκνο μπάντας που παίζει με χάλκινα πνευστά, έχει έδρα το Αμβούργο και παίρνει κλασικά κομμάτια της ηλεκτρονικής μουσικής και τα παρουσιάζει με το δικό της μοναδικό τρόπο. Από τους Maite ακούμε The Man with the Red Face.

Αυτή ήταν η Maite και το The Man With The Red Face. Και πάμε στον χορογράφο Jerome Bell και στην παράστασή του Xavier Le Roy, το οποίο είναι ένα έργο το οποίο στην πραγματικότητα έχω χορογραφήθηκε από τον Xavier Le Roy, όπως το λέει και ο τίτλος, το Γάλλο χορογράφο που ζει στο Βερολίνο. Τώρα εκεί υπάρχει ένα μπέρδεμα, δεν πολύ κατάλαβα ακριβώς τι συνέβη. Το θέμα ότι σε αυτή την παράσταση ακούγονταν πάρα πολλά γνωστά pop τραγούδια. Υπήρχαν 20 performance, τα τραγούδια και ένα DJ. Τα τραγούδια ήταν πολύ γνωστά. Το Imagine, το Let the Sunshine, το Come Together, το I Will Survive. Αυτό όμως που γινόταν πάνω στη σκηνή ήταν ότι οι performance μερικές φορές κάνανε ακριβώς αυτό που λέγανε οι στίχοι ή μερικές φορές δεν κάνανε τίποτα. Και αυτό ήταν κάτι πολύ διαφορετικό. Το τραγούδι που θα ακούσουμε είναι ένα τραγούδι που έχει ένα πολύ έντονο συναισθηματικό φορτίο. Μιλάει για την απομόνωση, την αποξένωση, τη δυσκολία να επικοινωνήσεις. Είναι ένα τραγούδι ιερό και το κουβαλάμε σχεδόν όλοι μέσα μας. Αυτό που περιμένεις να δεις πάνω στη σκηνή, να δεις κάτι πολύ δραματικό, πολύ εσωτερικό. Σε αυτό ακριβώς το τραγούδι, οι performers με είναι ανακίνητοι, δεν έπαιξαν με το συνέστημα, δεν δώσανε κανένα σημάδι για το πώς θα νιώσεις και οι θεατές περίμεναν κάτι, περίμεναν και δεν παίρνανε τίποτα. Και αυτό ήθελε να δείξει, ήθελε να αφαιρέσει το θέαμα για να σου δείξει πόσο εξαρτημένος είσαι από αυτό. Το τραγούδι είναι The Sound of Silence, Simon & Garfunkel.

Και πάμε στην επόμενη παράσταση που είναι του χορογράφου Alain Platel και του συνθέτη Fabrizio Cassol, οι οποίοι μαζί δημιούργησαν το εξαιρετικό Vias PRS. Βγήκε το 2006, παρουσιάστηκε στη σκηνή, βασίζεται στα πάθη κατά Ματθαίων του Μπαχ. Εδώ ο συνθέτης, ο οποίος είναι ο Fabrizio Cassol, δεν διασκευάζει τη μουσική του Μπαχ, έχει γράψει μια νέα ιστορία και ακολουθεί ένα δικό του δρόμο. Αυτό που εστιάζει είναι ο πόνος μιας μητέρας, ένα μέρος που στα αρχικά πάθη κατά Ματθαίων δεν υπάρχει, σχετικά με την αναποφευκτή θυσία των απογόνων της. Ακούμε «Πιτιέ».

Το επόμενο θέμα είναι από μια ταινία που έχει σχέση με το χορό. Μιλάει για την ιστορία μιας χορεύτριας, η οποία πολύ του κλασικού χορού, πολύ εκπαιδευμένη, ένα μεγάλο όνομα, τραυματίζεται κατά τη διάρκεια μιας παράστασης και όλοι της λένε ότι ίσως να μην ξαναχορέψει ποτέ. Η ταινία δείχνει την πορεία της για την ανάρρωση, την πορεία της για την αυτοανακάλυψη όταν οδηγείται στην ομάδα του Hoffe Sechter, Hoffe Sechter Company, και εκεί δείχνει το ότι μπορεί να επανέλθει στο χορό. Τη μουσική σε αυτή την ταινία την έχει γράψει ο χορογράφος, ο Hoffe Sechter, και από αυτήν ακούμε Sunrise.

Ένας μακροχρόνιος συνεργάτης του χορογράφου Χόφε Σέκτερ, ο οποίος έχει παίξει σημαντικό ρόλο στις μουσικές, στις παραστάσεις της Χόφε Σέκτερ Company, είναι ο Γιάρον Έγκλερ. Επέλεξα να ακούσουμε ένα πολύ πρόσφατο single που έχει βγάλει. Έχει ένα πολύ ενδιαφέρον τίτλο, λέγεται «The Revolution of the AI». Μου θύμισε λίγο Shrinkback.

Ίσως πολλοί να γνωρίζετε τον χορογράφο Akram Khan, ο οποίος στο έργο του προσπαθεί να συνδέσει το σύγχρονο χορό με τον ειδικό κλασικό χορό, το Kathak. Στην παράστασή του Kas, που σημαίνει στα Hindi «αν μόνο», συνεργάζεται με τον Anis Kapoor στα σκηνικά και τον Nitin Soney στη μουσική. Ακούμε «Nadia», ένα τραγούδι που ακούγονταν σε αυτή την παράσταση.

Στην προηγούμενη εκπομπή είχαμε φιλοξενήσει την χορογράφο Αντιγόνη Γύρα, τη ψυχή του κινητήρα, με άλλους φυσικά στην ομάδα, τη Βίκυ Αδάμου, την Φλόρα Καλομύρη, και παίξαμε μερικά θέματα από παραστάσεις του κινητήρα. Σήμερα επέλεξα να ακούσουμε κάτι μόνο ένα, αλλά πολύ σημαντικό. Θα ήθελα να αναφερθώ στην παράσταση Έροντας. Μια παράσταση που ο τίτλος της μάλιστα είναι πολύ δύσκολο να το γκουγκλάρεις, γιατί ό,τι και να γράψεις σου βγάζει Έρωτας. Είναι ένα λογοπαίγνιο των λέξεων Έρωτας και Γέροντας, και έτσι όπως σημειώνεται στο σημείωμα της παράστασης, ότι η παράσταση αυτή εμπνέεται από την ερωτική επιθυμία, δίνεται πνοή στα σώματα των εραστών που αναρωτιούνται γιατί παραμένουν ερωτευμένοι μετά το γάμο, πώς μετράνε την ερωτική επιθυμία, πώς δίνουν χώρο ή και όχι στην προδοσία. Η επανάσταση του έρωτα μέσα από τον έρωτα και την ίδια ζωή δεν γνωρίζει φύλο ούτε ηλικία. Μέσα σε αυτή την παράσταση, που ήταν κάπως σπονδυλωτή, υπήρχαν πολλές συνθέσεις από γνωστούς χορογράφους, υπάρχει μια σύνθεση που λέγεται «Έρωντας πορνό» της Βίκυ Αδάμου. Σε αυτήν ακριβώς τη σύνθεση, την οποία είχα την χαρά και την τιμή να συμμετέχω, υπάρχει και η σχετική φωτογραφία στο Facebook και στο Instagram από την ανάρτηση για τη σημερινή εκπομπή, ακούγονταν το επόμενο τραγούδι, που ήταν η στιγμή που βρίσκεται ένα μεσήλικο ζευγάρι στη σκηνή. Η σύνθεση αυτή ρίχνει μια ματιά από την κλειδαρότρυπα στο σαλόνι αυτό του μεσήλικου ζευγαριού που χάθηκε στη μέση μιας ιδανικής σχέσης, και ξαφνικά γύρω τους στείνεται ένα σκηνικό απογύρισμα ταινίας πορνό. Μόνο αν το δεις θα το καταλάβεις. Εκεί ακουγόταν το Brains των Lower Dance.

Αυτή ήταν η Lower Dance και το Brains που ακούγονταν στην παράσταση Έροντας. Θα ήθελα να αναφέρω και τους υπόλοιπους χορογράφους που είχαν συμμετέχει με μια σύνθεση σε αυτή τη σπονδυλωτή παράσταση. Ήταν ο Πάρης Ερωτοκρήτου με την ψυχολογία Συριανού Συζύγου, η Αμάλια Μπένετ και η Κατερίνα Σκιαδά με την κλίμακα Ρίχτερ, ο Τζόνι Ο και η Ιωάννα Καμπυλαυκά με το Ερωτεύομαι Άρα Υπάρχω, η Πέρσα Σταματοπούλου με την Απόσταση Αναπνοής και η Άρτεμις Λαμπύρη με τον Έρωτα σαν Αγάπη. Όλα αυτά με την καλλιτεχνική διεύση και τον συντονισμό της Αντιγόνης Γύρα. Και για αυτή τη σκηνή που ακούσαμε, θα ήθελα να προτείνω ένα εναλλακτικό κομμάτι που βρίσκεται στην αντίθετη τελείως κατεύθυνση. Το τραγούδι λέγεται «Why Spend a Dark Night With You», είναι η Kronos Quartet και η Ghost Train Orchestra και η Joan S. Police Woman. Το original είναι του Moondog.

Η ώρα είναι περίπου 5, εδώ απόγευμα Τετάρτη στο Στραμε Radio. Η εκπομπή είναι Κούκος in the Nest. Ο Γιάννης Μιχαλακούκος θα είναι για μία ώρα ακόμα στο μικρόφωνο, επιλέγει τα τραγούδια και μιλάει για αυτά και για τις παραστάσεις για τις οποίες ακούστηκαν αυτά τα τραγούδια ή οι συνθέσεις. Και πάμε να ξεκινήσουμε το δεύτερο μέρος με μία παράσταση της χορογράφου Μάγκη Μαρίν. Παρουσιάστηκε το 1981. Ο τίτλος ήταν Maybe, όπως το ακούτε, May όπως ο Μάιος και B τελεία. Είναι εμπνεσμένο από τον Μπέκετ, ο οποίος του άρεσε πάρα πολύ η λέξη ίσως, είχε μια ιδιαίτερη συμπάθεια, φυσικά είχε και μια μεγάλη αγάπη στα λογοπαίγνια. Στηρίζεται γενικότερα στο έργο του Μπέκετ, αν και η χορογράφος η Μάγκη Μαρίν έχει ομολογήσει ότι περισσότερο έχει εμπνευστεί από το τέλος του παιχνιδιού. Ήθελε πολύ να εγκρίνει ο Μπέκετ το έργο και οι δύο συναντήθηκαν πριν ξεκινήσουν οι πρόβες. Ο Μπέκετ είχε τη φήμη ότι ήταν πολύ δύσκολος με όσους ήθελαν να ανεβάσουν έργα του, αλλά στη συγκεκριμένη της επέτρεπε να έχει μεγάλη ερμηνευτική ελευθερία. Για να φανταστούμε λίγο και τη σκηνή όσο μπορούμε να τη φανταστούμε, οι performance, οι χορευτές φορούσαν άβολα νυχτικά με πολύ γκριζοπά χρώματα, περπατούσαν με δυσκολία μέσα στο έργο, ίσως όπως οι ήρωες του Μπέκετ στα έργα του, και μας μετέδιδαν μάλλον στους θεατές που ήταν τυχεροί να το παρακολουθήσουν, μια βαθιά αίσθηση αποξένωσης. Η μουσική που είχε επιλέξει η Μάγκη Μαρίν για αυτή την παράσταση είχε μέσα μια σύνθεση του Gavin Bryer στο Jesus Blood Never Failed Me Yet. Εκεί υπάρχει μια φωνή που τρέμει, επαναλαμβάνει ένα κείμενο σε επανάληψη και φαίνεται να έχει ζήσει αυτό που βλέπουμε πάνω στη σκηνή. Gavin Bryer's Jesus Blood Never Failed Me Yet. Ένα είδος αισιοδοξίας μέσα στην απεσιοδοξία.

Ever found. Ever found.

Ever found me? Ever.

Αυτή η αισιοδοξία μέσα στην απεσιοδοξία νομίζω ότι διατρέχει όλο το έργο του Σάμουελ Μπέκετ.

Αυτό είναι το Jesus Blood Never Failed Me Yet του Gavin Bryars, όπως ακουγόταν στην παράσταση της Maggie Marine, Maybe.

Και πάμε σε μία χορογράφου που έρχεται από το Βέλγιο και σε ένα έργο που έκανε που λεγόταν Golden Hours, παρένθεση As You Like It. Σε αυτό το έργο συναντιέται το άλμπουμ του Brian Eno με τίτλο Another Green World, με την κωμωδία του Shakespeare όπως σας αρέσει. Μια κωμωδία που μιλάει για το ιδηλιακό χρυσό κόσμο του δάσους του Άρντεν, στο οποίο οι εραστές καταφεύγουν για να ξεφύγουν από τη διεφθαρμένη αυλή. Ένα έργο με πολλά παιχνίδια αποπλάνησης, έλξης, απόθυσης, παρεξήγησης και ανοησίας. Μέσα σε αυτή την παράσταση ακουγόταν το στοιχειωτικό Golden Hours του Brian Eno.

Αυτός ήταν ο Μπράιαν Ίνο και το Golden Hours. Ο Μπράιαν Ίνο που είχε και αυτός γενέθλια πριν 2-3 μέρες, έκλεισε τα 78 χρόνια, να ζει, να είναι καλά και να μας συνεχίσει να μας δίνει πράγματα που έχουν πολύ ενδιαφέρον. Σε κάποια συνέντευξή του ο Μπράιαν Ίνο μιλούσε πολύ για την τάση που έχει για την επανάληψη και αυτό φαίνεται πολύ και στα επαναλαμβανόμενα μοτίβα στις μουσικής του και λέει μια ιστορία. Πολύ, μου άρεσε πάρα πολύ ότι αυτό που ήρθε από τις ακουστικές συνήθειες της Φλαμανδής μητέρας του. Όταν ήταν, λέει, μικρός, η μητέρα του ερωτεύτηκε ένα τραγούδι του Roy Orbison που λεγόταν Blue Bayou. Είχαν ένα από αυτά τα pick-up που έπαιζε ξανά και ξανά. Η βελόνα σηκωνόταν και επέστρεφε ξανά στην αρχή. Θυμάται που πήγαινε σχολείο ένα πρωί. Το πρωί που φεύγει για το σχολείο έπαιζε το Blue Bayou. Έπαιζε Blue Bayou όλο το πρωινό. Πήγαινε σχολείο και γύριζε το βράδυ. Και το Blue Bayou έπαιζε ακόμα.

Στη Βιέννη υπάρχει μια πολύ αναγνωρισμένη ομάδα χορού, η Liquid Loft. Είναι η ομάδα του αυστριακού χορογράφου και χορευτή Chris Haring. Είχε κάνει μια παράσταση που λεγόταν Blue Moon You Show. Εκεί σε αυτή την παράσταση 8 χορευτές από αυτή την ομάδα δημιουργούσαν τα δικά τους σύμπαντα ως αυτόνομοι. Ο καθένας βρισκόταν στο δικό του μουσιακό χώρο. Συνδεόντουσαν μόνο μέσω ενός ηχοσυστήματος. Αυτή η παράσταση επέκτηκε πολύ πριν τον COVID, αλλά μιλούσε για αυτή την απόσταση, για την κοινωνική αποστασιοποίηση. Όπως ίσως μπορεί να φανταστείτε, ακουγόταν ο Elvis Presley σε αυτή την παράσταση στο Blue Moon, και ο στίχος που λέει «Με είδες να στέκομαι μόνος μου» ήταν πολύ χαρακτηριστικός για αυτό που συνέβαινε πάνω στη σκηνή. Ένα τραγούδι που γιορτάζει το πόσο λαχταράς να συνδεθείς με τους άλλους ανθρώπους, αλλά και τον ρομαντισμό του να είσαι μόνος σου. Blue Moon, Elvis Presley.

στην παράσταση Blue Moon You Show των Liquid Loft ακουγόταν άλλο ένα τραγούδι, ένα παλιό τραγούδι, αλλά ακουγόταν τελείως αποσυνδεδεμένο με την εποχή από την οποία ξεπήδησε. Είναι το τραγούδι του Hank Williams και των Drifting Cowboys που βγήκε το 1949, I am so lonesome I could cry. Ένα τραγούδι που παίζει πολύ με αυτή τη συναισθηματική αμφιθυμία. Σε κάνει να νιώθεις καλά με τον πόνο, να ζεις καλά μέσα στη μοναξιά και μέσα σε αυτή τη θλίψη. Ο Hank Williams αρχικά ήθελε τους στίχους του τραγουδιού να τους να μιλάει, τους στίχους να μην τους τραγουδάει. Εδώ τον ακούμε σε αυτό.

Μένουμε ακόμα λίγο στην παράσταση των Liquid Loft Blue Moon You Show, που ξαναλέω ότι ήταν 8 χορευτές που λειτουργούσαν σε αυτόνομα πάνω στη σκηνή, απομονωμένοι ένας από τον άλλον, συνδεόμενοι μόνο μέσω ενός ηχοσυστήματος. Και πέρα από το Blue Moon του Elvis Presley, το I'm So Lonesome I Could Cry του Hank Williams, ακούγονταν και ένα θέμα από την ταινία πέρσι στο Marian Band του Alain René του 1961, αυτή την κλασική ονειρική ταινία που για πολλούς θεωρείται η εικονογράφηση της ψυχαναλυτικής διαδικασίας. Η σύνθεση, η μουσική ανήκει στο Francis Shering και ακούμε The Dansant.

Και κοντεύουμε να μπούμε στο τελευταίο μισάωρο της εκπομπής και δεν έχουμε πει τίποτα για την Μπίνα Μπάους. Στην προηγούμενη εκπομπή ακούσαμε πάρα πολλά, ήρθε η ώρα να ακούσουμε κάτι ακόμα. Η Μπίνα Μπάους άλλαξε τη θεατρική εμπειρία και πολύ πέρα από το πεδίο του σύγχρονου χορού. Χρησιμοποίησε πολύ τη μουσική στη δουλειά της και χρησιμοποίησε τελείως ετερόκλητα μουσικά. Ήδη δεν είχε κανένα πρόβλημα να χρησιμοποιήσει κλασική μουσική, avant-garde, pop για να ντύσει το χοροθέατρο της. Η διασκευή του Model, τον Kraftwerk, από τους Μπαλανέσκου Quartet, ακουγόταν στην παράσταση Tenchi 2004.

1986, η παράσταση Victor της Pina Baus, εκεί ακουγόταν το βάλς από τη σουίτα Masquerade του Αράμ Χατσατουριάν. Ο συνθέτης ο Αράμ Χατσατουριάν το έχει γράψει το 1941 για ένα θεατρικό έργο «Μεταμφίεση» του Μιχαήλ Λερμόντοφ. Η Pina Baus χρησιμοποιούσε πολλές φορές έτσι μεγαλοπρεπή μουσικά κομμάτια γιατί ήθελε να δείξει την κοινωνική υποκρισία και το πόσο μερικές φορές οι ανθρώπινες σχέσεις εγκλωβίζονται σε τελετουργικά.

Μια από τις πιο διάσημες παραστάσεις της Πίνα Μπάους είναι το Παλέρμο Παλέρμο 1989. Εκεί ακουόταν ένα τραγούδι που γράφτηκε από τον Ρομπέρτο Ντάν Σιμόνε για μια θεατρική παράσταση στα Χτωπούτα Γάτα πίσω στο 1976. Βασίζεται σε παλιά τραγούδια διαμαρτυρίας των πληστρών της Νάπολης από το 13ο αιώνα, οι οποίες χτυπούσαν τα ρούχα σε ένα ρυθμό που έμοιαζε με τελετουργικό κρουστόν. Η Πίνα Μπάους χρησιμοποίησε αυτή τη μουσική και έντυσε σκηνές που χαρακτηρίζονται από έντονη σωματικότητα, ρυθμό, στοιχεία που τέριαζαν με την πρωτόγονη και τελετουργική ενέργεια του συγκεκριμένου τραγουδιού. Αν το ακούσετε, θα το ακούσετε τώρα και θα καταλάβετε, είναι σαν σαμάνι, ένας σχεδόν βουντού ρυθμός των κρουστών. Το χρησιμοποίησε και ο Χαντ Ναχαρίν, τον Μπατσέβα Dance Company. Θα μπορούσε να το πει κάποιος και ένα θυμωμένο ραπ. Είναι η Nuova Compagnia di Canto Popolare.

Αυτό το θέμα των Nuovo Compagnia di Canto Popolare ακουγόταν και στην παράσταση των Batseva Dance Company Venezuela. Σε αυτή την παράσταση το ιδιόμορφο ήταν ότι παρουσιαζόταν δύο εκτελέσεις της ίδιας χορογραφίας. Σε κάθε επανάληψη το cast, η μουσική και ο φωτισμός άλλαζαν. Έτσι, κάνοντας οι performers τις ίδιες κινήσεις με διαφορετικές ενέργειες, προκαλούσαν στο κοινό μια διαφορετική ανάγνωση. Πέρα από τους Nuovo Compagnia di Canto Popolare που ακουγόντουσαν στην παράσταση αυτή, μπορούσες να ακούσεις μια γρηγοριανή χοροδία να τραγουδά έναν ύμνο βαθιάς θλίψης, αλλά και οι χορευτές να φτύνουν στο κοινό πρόστιχα hip-hop τραγούδια όπως του Notorious B.I.G. Dead Wrong μαζί με τον Eminem.

με το Dead Wrong του Notorious B.I.G. και του Eminem. Περάσαμε λίγο και στο hip-hop, γιατί και αυτό είναι ένα μεγάλο μέρος του σύγχρονου χορού. Δεν είναι μόνο η avant-garde, η pop ή οτιδήποτε εναλλακτικό υπάρχει. Υπάρχει και η hip-hop που έχει ανέβει και αυτή στη σκηνή και μια πολύ γνωστή ομάδα χαρακτηριστική αυτής της τάσης, η Renny Harris Pure Movement American Street Dance Theater. Είναι μια αμερικάνικη ομάδα χορού hip-hop. Ιδρύθηκε το 1993 από το χορογράφο και καλλιτέχνη Lorenzo Renny Harris. Είναι μια πρωτοπόρος ομάδα στο να μεταφέρει τις αυθεντικές μορφές του street dance στη σκηνή, ενσωματώνοντας στοιχεία breakdance, popping, locking και house dance στα θεατρικά έργα. Έχει συμβάλει σημαντικά στο να αναγνωριστεί το hip-hop σαν μια καλλιτεχνική μορφή χορού. Από την παράσταση Nothing But A Word ακούμε Can You Get It του Mandrill.

Ο τίτλος της παράστασης Nothing But the World προέρχεται από μια φράση που χρησιμοποιούν πολύ οι μαύροι στις Ηνωμένες Πολιτείες. Σημαίνει ότι δεν είπες τίποτα παρά μόνο μία λέξη, δηλαδή τα λόγια σου αυτά που λες δεν σημαίνουν τίποτα. Δώσε λοιπόν προσοχή, γιατί θα κάνω κάτι που θα υπερισχύσεις οτιδήποτε έχεις να πεις.

στη παράσταση αυτή, εκτός από το funk των Madrill, ακουγόταν και η διασκευή που έχουν κάνει η Cinematic Orchestra στο Man with the Movie Camera.

Αγαπημένοι άνθρωποι, πάμε σιγά σιγά προς το τέλος. Αυτό είναι το τελευταίο, η τελευταία σύνθεση για σήμερα. Max Richter Infra 5. Από το έργο που δημιουργήθηκε από τον χορογράφο Wayne McGregor και τον καλλιτέχνη Julian Opik. Ευχαριστώ πολύ για την ακρόαση, την παρέα. Θυμήθηκα πολλές παραστάσεις χορού που έχω δει και είδα και πολλές στο διαδίκτυο αυτές τις μέρες. Να είστε όλοι καλά, τα λέμε την άλλη Τετάρτη. Γεια και χαρά.

0: Κυρίες, κύριοι και μικρά φρικιά, καλησπέρα σας. Είναι η εκπομπή Treble Time, είμαι ο Δημήτρης Χαμπάκος και ξεκινήσαμε με την παγκόσμια πρώτη, κύριε Γιάννη, εδώ που παίζεις με τα πλήκτρα. Λαμινόρα, τι παίζει, ρε Γιάννη, εδώ.
1: Δεν τα ξέρω αυτά, ρε. Τι μου κάνεις ερωτήσεις με τις
0: Εδώ με τον αγαπημένο γείτονα, γουστάραμε και ροκάραμε μαζί με Coral Fuzz. Το καινούργιο του Σάλμ, το οποίο κυκλοφορεί σε pre-order, πώς θα λένε εκεί, Γιάννη, κάπως έτσι, την Παρασκευή. Εμείς τα ακούσαμε Τετάρτη σήμερα.
1: Άργησε.
0: Λίγο αργοπορημένα. Reflections in my mind. Εντάξει, όσοι έχετε καλό γούστο, καταλάβατε ότι είναι ένα καταπληκτικό, μιλάμε για ένα καταπληκτικό άλμπουμ. Εγώ το έχω ακούσει όλο. Θα τα ακούσουμε και στην εκπομπή κατά διάρκεια των εκπομπών. Καλώς ορίσατε, καλή ακρόαση. Συνεχίζουμε μια καινούργια κυκλοφορία, όπου πομάγια. And it sounds like this.

Συνεχίσαμε με τους Project Gemini, με την συμμετοχή της Wendy Martinez, έτσι σε ένα γαλλικό ύφος. Ακούσαμε και την ίδια τη Wendy Martinez μετά. Λες sacrifice, αν το λέω σωστά. Μάλλον δεν το λέω σωστά. Και παραμένοντας στους αποικιοκράτες, στους Γάλλους, οι οποίοι έχουν έτσι αφήσει το από την πομά του σε διάφορα μέλη του πλανήτη. Ένα από αυτά είναι και το Μαλί, από εκεί που είναι και η φιλίδα του Αρέγ, από εκεί που ήταν και από εκεί που είναι και η την Αρίβεν που είδαμε αυτό το Σαββάτο. Με πολλά άτομα από το σταθμό, κάποιους τους είδα, όπως το φιλίο στον Νίκο τον Παπούλια, με τον οποίο γκρουβάραμε μαζί. Κάποιους δεν τους είδα δυστυχώς, όπως την φίλη Αρετή. Όπως και να έχει, πάμε σε μια κυκλοφορία του 2026 από την έρημο. Είναι η Tammy Crest, and it sounds like this.

Αυτή ήταν η Ζίου Ζίου και το φάνταγμα του σταθμού να διασκευάζουν το Psycho Killer, το Talking Heads. Από το άλμπουμ το διασκευών που βγάλανε φέτος η Ζίου Ζίου. Και συνεχίζουμε μια καινούργια κυκλοφορία. Είναι η Super Ego και I Wanna Get You Out of My Life. Αμήν και πότε.

Αυτή ήταν η Δεσπάτουλας, ένα από τα αγαπημένα συγκροτήματα της εκπομπής και συνεχίζουμε στο 2026 σε ένα παρόμοιο ύφος. Μία ακόμη αγαπημένη καινούργια πάντα είναι η Tuskell Apple Blossom. Είναι το τελευταίο σουκλάκι και λέγεται Hard Go.

Αυτή ήταν η Soft Palms από το κρυνόδο Σουγκλάκι, Nevers as Hell. Και συνεχίζουμε μια καινούργια κυκλοφορία στο ίδιο ύφος. Είναι η αγαπημένη μου Flair και δεν ξέρω πώς θα το προφέρω τώρα. Sure Dead, κάπως έτσι τέλος πάντων. And it sounds like this.

Είμαι ο Δημήτρης Καμπάκος, είναι η εκπομπή Treble Time. Κανονικά θα ήταν ένα αφιέρωμα στο Mike Rappin. Γενικά θα ήταν ένα αφιέρωμα σε κάτι, αλλά απλά ρε παιδιά, και επαφθύνομαι σε όλους. Νομίζω δεν το έχω πια. Απλά θα παίξω κάποια μένα μου κομμάτια. Θα σας αποχαιρετήσω, εννοείται, ραδιοφωνικά για πάντα, γιατί εκεί έξω θα τα πούμε. Και η υπόλοιπη εκπομπή θα πάει κάπως έτσι.

Δημήτρης Χαμπάκος, Travel Time. Είναι η τελευταία μας εκπομπή εδώ πέρα στο αγαπημένο Strummer Radio. Our paths will meet again, like flaming telepaths.

0: το Athens Pop Underground First and Convention επιστρέφει. Για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά, ιστορικές μπάντες από αγαπημένα labels έρχονται στη χώρα μας σε μια έμπρακτη δήλωση της DIY φιλοσοφίας και της αίσθησης της κοινότητας. Παρασκευή 22 Μαΐου. Lost Tapes, Wonky Folk, Crabber, Close Lobsters, Convex Model, Crystalline, The Music Liberation Front, Swindon. Σάββατο 23 Μαΐου, Λίζα Μπουγιέ, The Lovely Basement, Love Burns, The Yellow Melodies, Action Painting, The Lion's Constellation, No Ceiling. Τέταρτο, Athens Pop Underground Fest and Convention. Αυτή τη φορά σε συνεργασία με το θρυλικό Unclub. Χορηγός επικοινωνίας, Strummer Radio.
1: Lang Fanzin, Τεύχος 28. Στο νέο τεύχος του Lang, Anna von Hauswolf, η νέα αέρια της ατμόσφαιρας στην καλύτερη στιγμή της. Επίσης, η επιστροφή των Victory Collapse. Θέματα και συνεντεύξεις, New Long Festival, A Place to Bury Strangers, Μαρούτζα, Ηλίας Ασλάνογλου και πολλά άλλα. Αφιέρωμα σε σύγχρονα τραγούδια διαμαρτυρίας, μέρος δεύτερο. Οι μόνιμες στήλες μας για την αφροαμερικάνικη κουλτούρα, το βιβλίο, τον κινηματογράφο. Όπως πάντα, περιλαμβάνεται CD με επιλογές από τη διεθνή και εγχώρια παραγωγή. Lang Fanzin, η μουσική σε χαρτί.

0: Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα. Είναι το Radio Lang, όπως κάθε Τετάρτη, εκτός από την πρώτη Τετάρτη του κάθε μήνα, στο Strummer Radio. Τρίζουνε.
0: Τρίζουν τα πάντα εδώ πέρα. Σαν να μπαίνει φάντασμα. Πολύ καλό. Καλησπέρα και από μένα.
1: Χρήστος Αναγνώστου.
0: Μιχάλης Κουρής. Και τη δεύτερη ώρα έχουμε και καλεσμένους.
1: Βεβαίως.
0: Φυσικά, Reflection Black. Και
1: ας γνωρίσουμε και μια καινούργια μπάντα που παίζει αυτό το goth post-punk που είναι αρκετά δημοφιλές, μπορώ να πω, στο underground σε αυτή τη φάση. Έχει ένα αίρισμα με ονόματα όπως Beast Milk, Idle Hands, λέω καλά, And Two Others. Που ήταν το Idle Hands ήταν το παλιό όνομα των And Two Others. Και επειδή μου θύμισαν λίγο And Two Others και τα παιδιά πιο πολύ,
0: και λίγο Dark Ways.
1: Έχουν και λίγο Dark Ways, ok,
0: σύμφωνα. Ναι, λίγο, γιατί είναι πιο σκληροί αυτοί.
1: Ναι.
0: Η δική μας είναι πιο σκληρή, δεν είναι...
1: Θα τα πούμε αυτά στη δεύτερη ώρα πλέον. Να πούμε ότι το Lang νούμερο 28 βρίσκεται σχεδόν παντού. Άρχισε λιγάκι στην επαρχία, από εβδομάδα θα έρθει και αυτό. Επαρχία, μιλάμε κυρίως Θεσσαλονίκη, Κρήτη έχει φτάσει. Πάτρα θα φτάσει την επόμενη εβδομάδα. Τι άλλο, στη Θεσσαλονίκη το είπαμε. Πολύ ωραία. Βασικά, χαμός το τεύχος. Και να πούμε με τι ξεκίνησα. Ναι, όλα μαζί τώρα θα τα πούμε. Ξεκίνησα με Jean-Michel Jarre. Το Zuluk είναι το χιτάκι, σε εισαγωγικά, από το ομώνυμο άλμπουμ. Οι πιο παλιοί το θυμούνται αυτό, ένα από τα πάρα πολλά τραγούδια του Jean-Michel Jarre που έχουν παίξει ως σποτάκια στην ΕΡΤ. Στην παλιά ΕΡΤ. Αθλητική Κυριακή.
0: Τέτοια πράγματα.
1: Ενδιάμεσα. Πώς το λένε, ενδιάμεσα σε εκπομπές. Αλλά αυτό το θυμάμαι πάρα πολύ καλά, Αθλητική Κυριακή. Και μην πω ότι αυτό ήταν και στο ραδιόφωνο.
0: Αυτά δεν έκανε. Τζίγκλ δεν έκανε. Έβγαζε δίσκους τώρα. Πάντα και κάτι κουμπιά και έβγαινε μουσική τώρα.
1: Εν τω μεταξύ, αυτό το άλμπουμ το έφερα γιατί κάθισα και το άκουσα μετά από αιώνες, πραγματικά. Ήταν πολύ πρωτοποριακό για την εποχή του, γιατί κάθισα και διάβασα πώς φτιάχτηκε αυτό το άλμπουμ. Γιατί είναι αρκετά περίεργο, είναι η αλήθεια. Έχει πολύ sample μέσα. Έχει πολύ sample. Δεν είναι φτιαγμένο το 2000, να το πω έτσι. Είναι λίγο παλιότερο. Λίγο παλιότερο.
0: Όχι. Την εποχή που το έφτιαξε, δεν μπορούσε να τα κάνει αυτά τα πράγματα.
1: Δεν μπορούσε
0: απλά. Τώρα τα κάνει στο δωμάτιό σου.
1: Έτσι. Αλλά τότε πραγματικά, δηλαδή το πρώτο κομμάτι, ας πούμε, που τότε ήταν στη συλλογή, τώρα θα λέω προσωπικά, δεν πειράζει. Είχα πάρει κάποια στιγμή, είχα ένα κόλλημα ως πιο μικρός με τέτοιου τύπου πράγματα. Από κάποιες συλλογές που παίζαν στην τηλεόραση και όλα αυτά, φανταστείς. The Synthesizer Album, η εξής μια συλλογή.
0: Α, το θυμάμαι αυτό, ρε φίλε.
1: Βεβαίως.
0: Δεν είχε μόνο ένα, είχε διάφορα.
1: Είχε
0: εκδόσεις και καλά.
1: Είχε διαφορετικές εκδόσεις των κομματιών. Αυτό ήταν μια γερμανική συλλογή, τέλος πάντων, η οποία είχε κυκλοφορήσει στη Γερμανία. Είχε κυκλοφορήσει στη Γερμανία κάπως αλλιώς. Αυτά τα μάθαμε μετά, πολύ μετά εννοείται. Για να μην σου πω τα τελευταία 5-6 χρόνια. Καλά, λίγο παραπάνω, αλλά εντάξει. Τότε δεν τα ξέραμε. Και το είχε κυκλοφορήσει ο Αντένα τότε.
0: Αυτά ήταν, ναι.
1: The Synthesizer Album. Και βγάλε και δεύτερο. Και ήταν λοιπόν ένας τύπος ο οποίος είχε κάνει διασκευές, ας πούμε, σε κομμάτια τα οποία ήταν τύπου synthesizer. Είχε Jean-Michel Jarre, είχε Vangelis, είχε το Crockett Theme, ξέρω εγώ ποιος ήταν, Jan Hammer, ξέρω εγώ. Είχε διάφορα τέτοια πραγματάκια, σε διασκευές όμως.
0: Ήταν μια τηλεοπτική αρπαχτή ουσιαστικά. Όχι μόνο τηλεοπτική και δισκογραφική, γιατί ουσιαστικά ο τύπος που τα έπαιζε δεν θα έπαιρνε τα ίδια λεφτά αφού ήταν διασκευές, ούτε αυτοί θα δίναν τα ίδια λεφτά στον καλλιτέχνη. Ήταν μεγάλη μαγιά αυτό το πράγμα. Το κάνανε και σε ελληνικούς δίσκους. Μου έχει τύχει να πάρω ελληνικό δίσκο.
1: Αυτό εννοείται.
0: Κατά κόρον και να τραγουδάνε άλλοι από πάνω. Δηλαδή, ποιος...
1: 38 ροκάκια, ας πούμε. Σας πω.
0: Το αεροπλανάκι των επιτυχιών, φίλε. Αυτό είχα πάρει. Και έλεγα, γιατί ακούγεται η Μαντό έτσι. Και δεν ήταν η Μαντό, ήταν μια άλλη.
1: Έτσι.
0: Άφατοι, αυτοί οι αφανείς ήρωες τραγουδάγανε στα στούντιο διασκευές.
1: Έτσι. Και δεν ήταν καθόλου αφανείς ήρωες κάποιοι από αυτούς. Γιατί σε κάτι τέτοιο άλμπουμ συμμετείχε Μαντό, πράγματι, σε παλιές εποχές. Πολυχρονιάδης. Λίτσα Γιαγκούση έχω πετύχει. Δεν ήξερε κανένα τότε τη Λίτσα Γιαγκούση.
0: Εδώ μπορούμε να πούμε ότι αυτοί οι δίσκοι ακόμα βρίσκονται σε λογικές τιμές. Μπορούν να αγοραστούν με μονοψήφια νούμερα, άμα το ψάξετε.
1: Όντως, θα έλεγα μονοψήφια που μετρούνται στο. Μετρούνται στα δάχτυλα του ενός χεριού.
0: Ενός χεριού, ναι, ναι. Και είναι και διπλή δίσκη μερικοί.
1: Το ακόμα γιατί το λες. Περιμένουμε να πάρουν κάποια συλλεκτική.
0: Θεωρώ ότι θα υπάρξει κάποια στιγμή που θα εκλείψουν μέχρι και αυτοί, έτσι όπως έχει πάει η φάση. Οπότε μπορεί ακόμα και αυτοί να πουλούνται στη διπλάσια τιμή από το. Δηλαδή να είναι, κάνουν 10 ευρώ. Που είναι απαράδεκτο, ας πούμε, να δώσει τόσα πολλά λεφτά για κάτι
1: απαράδεκτο,
0: τέτοιο.
1: Πραγματικά.
0: Ναι.
1: Να πούμε για Ζαν Μισελ. Τέλος πάντων. Και... με αφορμή αυτό είχα πάρει, μου άρεσαν πιο πολύ τα κομμάτια του Ζαν Μισελ Ζάρα, ας πούμε, ήταν και πολύ δημοφιλής εκείνη την εποχή, και είχα πάρει τη συλλογή, ας πούμε, το Images, όπως λέγονταν, σε CD. Εντάξει, είχα πάθει τρελό σοκ, ήταν από τα πρώτα μου CD, και είχα πάθει τρελό σοκ με τον ήχο, ας πούμε, είχα αλάλαζα, ας πούμε. Και το πρώτο κομμάτι του Ζουλούκ περιεχόταν μέσα, τώρα προσπαθώ να θυμηθώ τον τίτλο, τέλος πάντων.
0: Δεν πειράζει. Ας ακούσουμε κάτι
1: διαφορετικό. Τέλος πάντων, ήταν πάρα πολύ, μου φαίνεται πάρα πολύ παράξενο τότε. Τώρα που το άκουσα, μου φαίνεται ακόμα πιο παράξενο. Πραγματικά.
0: Οπότε προετοιμαστείτε για μια πολύ παράξενη συναυλία.
1: Προετοιμαστείτε για μια συναυλία που θα έχει ταχυτάκια του, λογικά.
0: Εντάξει, θα παίξει τώρα.
1: Ζαν Μισελ Ζάρ, 22 Ιουνίου στην. Πώς το λένε,
0: στο
1: Νιάρχο, βεβαίως. Σε συνεργασία ριλής με Νιάρχος.
0: Βεβαίως.
1: Χαμός. Έχουμε πολλά πράγματα να πούμε, ας πούμε, και λίγο μουσική όμως.

0: Αυτή ήταν η Seraphim Shock με το Some Sick Dream.
1: Φίλε, τώρα που, που βλέπω το εξώφυλλο, ας πούμε, κάτι μου λέει, αλλά δεν μου λέει τελικά
0: είναι
1: και τίποτα.
0: Είναι EP ναι. από το 99, όπως έχω αναφέρει ξανά, είναι από την αφανή δισκογραφία μου, η οποία βρίσκεται...
1: Είναι αφανή δισκογραφία.
0: Υπάρχει αφανή δισκογραφία, ναι. βεβαίως, γιατί από το 2003 μέχρι το 2007 που αγόρασα iPod, όλη η δισκογραφία ήταν σε CD ή σε DVD με MP3. Οπότε ουσιαστικά, αν εξαιρέσεις κάποιες αγορές που γινόντουσαν...
1: Ναι, σύμφωνοι.
0: Εντάξει, γιατί οι αγορές γινόντουσαν, αλλά επειδή τότε είχαμε, ας πούμε, τη δίψα, έτσι, να καταναλώσουμε οτιδήποτε, είχαμε ξαφνικά πρόσβαση...
1: Σε άπειρη πληροφορία, ακριβώς, πραγματικά.
0: Που εμείς ήμασταν πεινασμένοι 15 χρόνια, ξέρω, όταν ξαφνικά άνοιξαν οι κάνουλες.
1: Φοβερό συνέστημα, πραγματικά το,
0: ναι.
1: το θυμάμαι αυτό. Όπως το λες, το θυμάμαι.
0: Ακριβώς.
1: Κάποια στιγμή άνοιξαν οι κάνουλες.
0: Ναι, φίλε, μπορούσες να έχεις ό,τι θέλεις. Από εκεί που ξέρεις, πάντα κάτι σου έλειπε, ξαφνικά μπορούσες να έχεις ό,τι θες.
1: Βέβαια, δεν είχαμε πολύ τρομερές ταχύτητες τότε ακόμα.
0: Δεν έχει σημασία. Γιατί κατεβάζαμε συνεργατικά. Κατέβαζες άλλα εσύ, άλλα ο άλλος. Οπότε υπήρχε αυτό το underground της ανταλλαγής. Δηλαδή, τι έχεις κατεβάσει εσύ, αυτούς, α, εγώ έχω αυτούς. Και όλα αυτά ήταν σε CD τότε. Ήταν ένας τρόπος, ας πούμε, να τα αποθηκεύσεις ναι, και ναι. να τα κουβαλάς μαζί σου, γιατί τα στικάκια είχαν πολύ μικρές χωρητικότητες.
1: Σε CD γίνονταν αυτά όλα.
0: Όλα αυτά ήταν σε CD και μετά σε DVD. Οπότε, έτσι όπως άκουγα τη 15η διασκευή, ας πούμε, σε ένα κομμάτι των Depeche Mode, δεν θυμάμαι τώρα πιο απ' όλα, γιατί έχω ένα CD στο οποίο τότε έχει όλα τα singles, οπότε κάθε single συνοδευόταν από τρεις διασκευές από πίσω, τρία remix. Κάποια στιγμή μπήκαν αυτοί, Seraphim Shock, και λέω, ποιοι είναι αυτοί, γιατί τους έχω εγώ εδώ, τους έχω ακούσει ξανά και ταιριάζουν αρκετά και με την απόψινή μας μπάντα, ας το
1: ναι,
0: πούμε.
1: Πάρα πολύ, πάρα
0: ναι.
1: πολύ.
0: Οπότε, ξέρεις, δηλαδή, βλέπουμε πώς παίζονταν αυτό το είδος το 99 ουσιαστικά και πιο μετά θα δούμε πώς παίζεται τώρα. Γιατί υπάρχει εξέλιξη. Τι δεν υπάρχει εξέλιξη στο είδος.
1: Στο είδος.
0: Στο είδος. Το θεωρείς στατικό. Παίζουν, δηλαδή ό,τι παίζαν οι sisters πριν από 40 χρόνια τα παίζουν ακόμα τα ίδια.
1: Εντάξει, η βάση είναι εκεί.
0: Η βάση δεν θα αλλάξει ποτέ.
1: Η βάση είναι εκεί.
0: Pre-recorded εκεί... πράγματα, ναι, αυτά είναι στάνταρ.
1: Από εκεί και πέρα, εντάξει, προφανώς ο καθένας φέρνει το στυλ του, αλλά δεν μπορώ να πω ότι έχει και πολλές, πώς να το πω, έχει και πολλές διαφοροποιήσεις από εκείνη την εποχή πέρα από μια καλύτερη παραγωγή, ας πούμε.
0: Ναι, εντάξει, αλλά βλέπεις όμως ότι το τωρινό δεν έχει τον ίδιο ήχο που έχει αυτό που ακούσαμε τώρα. Είναι και τα όργανα που χρησιμοποιούν. Δηλαδή το πιο ψηφιακό που έχουν τώρα, που είναι κάποιες λούπες είναι έτοιμες, κάποια πράγματα είναι πολύ πιο έτοιμα. Τότε έπρεπε να πατήσουν και 5 κουμπιά παραπάνω. Ή ουσιαστικά αυτό που ακούς, βασικά τουλάχιστον σε αυτό που ακούσαμε τώρα, είναι την ηλεκτρονική μουσική των 90s. Η ηλεκτρονική μουσική των 90s ουσιαστικά έχει πεθάνει πλέον. Εντάξει, έχει παραδώσει ψυχή και πνεύμα.
1: Μαζί με τα 90s.
0: Ναι, ναι, σίγουρα μαζί με τα 90s. Αλλά αυτό που τότε εμείς θεωρούσαμε επανάσταση, τώρα αν το βάλεις σε οποιοδήποτε παιδί θα σου πει όχι ότι είναι παλιακό, όχι ότι είναι αρχαιολογία. Στα αυτιά του ακούγεται χειρότερο, θεωρώ, από όπως ήταν για μας κάποιες ηχογραφίες δεκαετίας του 50.
1: Καλά τα παιδιά σήμερα και όλα τα παιδιά όλων των εποχών, πιθανότατα βρίσκουν τα πολύ προηγούμενα δικά τους, κάποια πράγματα τα οποία δεν είναι δικά τους και δεν τα ακούνε ως δικά τους, γιατί αυτά δεν τα ακούνε ως δικά τους. Τα βρίσκουν, τι είναι αυτό, άσε με.
0: Κοίταξε, στη μεγαλύτερη αντίσταση που έχω συναντήσει όχι από παιδιά και από ενήλικες και από συνομήλικους και από διάφορους είναι ότι αν δεν έχεις ακούσει Στέρεο Νόβα στην ώρα τους, δεν μπορείς να τους παντρευτείς εύκολα. Δηλαδή είναι πάρα πολύ δύσκολο. Δηλαδή σου ακούγεται, δεν σε ακουμπάει με τίποτα, ας πούμε.
1: Πώς να σε ακουμπήσει τώρα η μουσική και ο στίχος, ας πούμε, των Στέρεο Νόβα. Στέρεο Νόβα ήταν η εποχή τους. Ήταν ξεκάθαρα η εποχή τους και μιλήσανε με έναν τρόπο που δεν υπήρχε τότε. Έτσι κι αλλιώς. πρακτικά δεν υπήρχε αυτός όπως μιλήσανε. Όταν ακούγαμε το μάνα που λέμε.
0: Ακουμάνα. Άλλο συγκρότημα. Το Σάββατο βράδυ, ας πούμε, εντάξει.
1: Δηλαδή το μικρό αγόρι, ας πούμε, το οποίο θυμάμαι, ήταν το πρώτο που θυμάμαι εγώ να έχω ακούσει και να βγαίνει ένα βίντεο, ας πούμε, και να ακούω ένα τύπο να μιλάει από πάνω.
0: Μίλαγε.
1: Ναι. Και λέω, αυτός γιατί μιλάει και μιλάει έτσι, γρήγορα. Και μετά άρχισε να προσέχει τους στίχους και κάτι έπαιζε. Κάτι συνέβαινε εκεί. Αυτό τώρα δεν συμβαίνει πολύ πιο συχνά και με άλλους τρόπους. Οπότε, και επειδή αυτά που λένε δεν εκφράζουν, θεωρώ, τη σημερινή νεολαία. Γιατί η σημερινή νεολαία είναι η σημερινή νεολαία. Δεν είναι νεολαία.
0: Δεν μπορεί να είναι. Είναι τελείως αυτά που λέει μέσα δεν έχουν καμία επαφή με το σήμερα. Καμία απολύτως.
1: Δηλαδή, έχουν επαφή με εμάς που ήμασταν τότε οι μικροί και παραμένουμε.
0: Μικροί, έτσι.
1: Παραμένουμε μικροί, αλλά με τους πιτσιρικάδες τους σημερινούς πολύ δύσκολα θα έχει κάτι να τους τραβήξει, πιστεύω. Βέβαια, ευτυχώς έχουν fanbase από εδώ και από εκεί.
0: Όχι, έχουν. Ότι έχουν και δισκογραφία. Έχουν και οι δίσκοι είναι σε. Ειδικά οι πρώτες εκδόσεις είναι σε αρκετά υψηλές τιμές, σε αντίθεση με αυτά που λέγαμε πριν. Δεν λέμε τώρα αν είναι καλό ή κακό, απλά λέμε τι συμβαίνει.
1: Μόνο την τιμή, ακριβώς.
0: Ναι, ακριβώς. Λοιπόν, έχουμε και δύο κομμάτι γεωθύρια.
1: Μάλιστα. Γιο, θηρία.
0: Ναι. Πάμε.

0: Ωραίο κομμάτι. Δεν ξέρω πώς το άκουσες.
1: Ωραίο. Πώς το λένε αυτό, γκωθιά που λέμε.
0: Ναι.
1: Σε εισαγωγικά. Τώρα να μας ακούσει κανένας θα πει καλά, ρε φίλε, σοβαρά μιλάς.
0: Με τα black του τα παραδοσιακά, τα ελληνικά μέσα έτσι.
1: Βεβαίως.
0: Στο συγκεκριμένο ήχο, δηλαδή.
1: Τελικά όμως εκεί είναι. Δηλαδή όλα καταλήγουν εκεί. Είναι αυτό που λέμε, άμα έχεις ακούσει πολύ μουσική, όλα γίνονται ένας αχταρμάς και σου φέρνουν διάφορα πράγματα στο νου. Και εντάξει, μιλώντας για χταρμά, δεν έχουμε πολλά να πούμε. Θα πούμε μετά αυτό που θέλουμε να πούμε.
0: Ναι,
1: είναι πολύ σημαντικό.
0: Την ανακοίνωση θα την κάνουμε μετά.
1: Θα την κάνουμε μετά. Θα είναι ανακοίνωση πράγματος που δεν έχει ανακοινωθεί ακόμα.
0: Ναι.
1: Επισήμως.
0: Θα βγει τώρα, σε λίγο καιρό. Πάμε σε ένα κομμάτι.
1: Πολύ συγκεκριμένο κομμάτι.

0: Λοιπόν, Soundgarden. Για τον Chris Cornell.
1: Για τον Chris Cornell. 18 Μαΐου 2017 έφυγε από τη ζωή, εντάξει. Έφυγε, μόνος έφυγε.
0: Θλιβερό το γεγονός.
1: Θλιβερό, θλιβερό, πραγματικά.
0: Ναι.
1: Πραγματικά δεν έχω λόγια.
0: Δεν το περιμέναμε, βάσκα.
1: Δεν
0: το περίμενε κανείς.
1: Κανείς δεν το περίμενε, γιατί δεν είχα... Εμείς ως fans, ας πούμε, δεν είχαμε τα απαραίτητα data για να το...
0: Για να το δεις,
1: για
0: ότι
1: το δούμε, να
0: ότι βρίσκεται
1: έρχεται,
0: εκεί. Ναι. Ναι, εντάξει, βέβαια τώρα... Κοίτα, να πεις ότι είσαι ακριβώς ευτυχισμένος, δεν μπορείς να το πεις. Δηλαδή, ήταν μικρός, η manager των Soundgarden ήταν η σύντροφός του, τον έφτασε στο σημείο να μην μιλάει με το υπόλοιπο group. Άμα διαβάσει τα βιβλία, λέει ότι οι άλλοι ήταν στη φάση όχι πάλι, γιατί και το όχι πάλι, για ποιο αναφερόντουσαν στις μπλούζες,
1: ναι,
0: ότι πάλι θα σκίσει την μπλούζα του στο live, δηλαδή ότι όχι πάλι τα ίδια. Και κάποια στιγμή το group ουσιαστικά γι' αυτό διάλυσε την πρώτη φορά. Ήτανε φάση straight edge, επειδή είχε χάσει και φίλους από τα ναρκωτικά, και τελειώνοντας Soundgarden πέφτει στο αλκοόλ, για ναρκωτικά δεν θυμάμαι τώρα πληροφορίες, αλλά μιλάμε για πολύ αλκοόλ. Βρίσκει τη γυναίκα αυτή που έχει τώρα, καθαρίζει, ας το πούμε.
1: Έχει τώρα.
0: Ναι, είχε τέλος πάντων.
1: Ναι.
0: Αυτή που ανεβάζει τα post. Αυτή που πήγε του Soundgarden στο δικαστήριο για να πάρει τα δικαιώματα, ναι, όλα μόνη της. Εντάξει, κάτσε, τον παντρεύτηκε.
1: Ναι.
0: Δεν είχε δικαίωμα να τα
1: πάρει. Κάτι...
0: Οι άλλοι απλά μουσική παίζανε. Τι θες, drinking drunkers ήταν. Γιατί να πάρουν τα δικαιώματα αυτοί και όχι η σύζυγος. Είχε δύο παιδιά να μεγαλώσει.
1: Ακριβώς. Αυτό, είχε παιδιά να μεγαλώσει.
0: Παιδιά να μεγαλώσει, όντως. Αλλά εντάξει, η αλήθεια είναι ότι όχι, τώρα η ανάμνηση που έχω εγώ είναι στο Terra Vibe, με τα διδυμάκια να τα προσέχει ο τεράστιος bouncer στην άκρη.
1: Αχ,
0: και...
1: είχα κερδίσει, πώς το λέει, meet and greet.
0: Του σφίξε το χέρι.
1: Έσφιξε το χέρι, Κορνέλ.
0: Έκανε τέτοια πράγματα. Το πλύνε μετά. Ξέρεις, ηλίθεια.
1: Ηλίθεια
0: ερώτηση, ξέρεις.
1: Είχα κερδίσει, είχα τρελαθεί τότε. Είχαμε τρελαθεί με τη φίλη τότε που είχαμε πάει. Εκεί η φίλη πορωμένη Κορνέλ, ξέρω εγώ. Και σου ευχαριστεί.
0: Και τώρα έχει meet and greet Megadeth, λέει, όχι εδώ, στο δικό μας. Δεν ξέρω αν είναι στις τιμές.
1: Όχι, δεν
0: είναι. Για την Αμερική, κάτι του στείλει $450 μόνο για Mustaine. Η υπόλοιπη μουσική είναι στα 175. Συν την τιμή του εισιτηρίου. 100 τόσα. Δηλαδή με ένα $300.
1: Χαιρετήσατε, βέβαια.
0: Χαιρετά τον drummer, ας πούμε. Ξέρω. Εντάξει, εγώ θα διάλεγα άλλον. Δηλαδή με τα λεφτά του Mustaine χαιρετά όλους δύο. Ο Mustaine δεν θα μου μιλήσει καν. Ούτε καν το χέρι δεν θα μου δώσει. Θα είναι μικροβιοφοβικός. Μπορεί να πει ότι είσαι χριστιανός. Δεν σε χαιρετά.
1: Δεν σε χαιρετά. Είσαι χριστιανός, σε χαιρετά, αυτό θα πει τώρα.
0: Έτσι. Λοιπόν, πάλι news. Είχα φέρει εγώ την προηγούμενη εβδομάδα.
1: Είχες φέρει news την προηγούμενη εβδομάδα. Ναι. Ούτε το θυμόμουν.
0: Βεβαίως. Είδες, σε επηρέασα υποσυνείδητα.
1: Υποσυνείδητα με επηρέασες, πράγματι.
0: Ναι. Τους είχα ανακαλύψει πάλι σε αυτά τα CD που έλεγα πριν.
1: Ναι.
0: Στη χαμένη, αυτή η έκφραση, το χαμένη δισκογραφία και όλα αυτά, το έχω πάρει από αμερικάνικο άρθρο που έχω διαβάσει προ 15 ετίας, που αναφερόταν καθαρά, έλεγε Lost Discography, καλά, για τα tracks που είχαν αγοράσει κιόλας από το iTunes. Γιατί υπάρχει κόσμος που έχει αγοράσει tracks, τα έχει χάσει, δεν υπάρχουν. Δηλαδή, αγόραζες για 5 χρόνια, έχεις δώσει λεφτά.
1: Αν δεν υπάρχουν αυτά κάπου offline όμως.
0: Αν δεν τα έχεις offline.
1: Ναι.
0: Ναι, αν έχεις αλλάξει 5 Mac από τότε, μπορείς να τα μεταφέρεις. Αλλά δεν είναι όλοι τόσο tech savvy για να τα πάρουν μαζί τους.
1: Ναι, έτσι, για να τα κάνουν με το
0: ναι, και οι περισσότεροι, επειδή τώρα είμαι και σε ένα group που, επειδή είναι της μόδας πάλι το iPod και κάνουν restorations, φτιάχνουν, έχουν ανεβάσει και εκεί τις τιμές στο Θεό, δηλαδή πουλιώτησαν $5-10 και τώρα κάνουν $120. Δηλαδή πρώτα τα Game Boy, δεν βρίσκεις Game Boy σε φυσιολογική τιμή, μετά τα iPod, τώρα δηλαδή σε λίγο θα λέμε iPhone πρώτης γενιάς και θα κάνει $300, ας πούμε, να τα αγοράσεις. Όχι λόγο.
1: Γελάμε.
0: Τέλος πάντων. Έχω κάνει καβάτζα από εκεί. Έχω βρει 2-3 στην ανακύκλωση και περιμένω να αποκτήσουν αξία. Τα Android δεν θα αποκτήσουν ποτέ πάντως. Πρέπει να έχει μιλαράκι πάνω.
1: Έτσι.
0: Δαγκωμένο. Λοιπόν.
1: Γιατί έφερα news. Έφερα το πρώτο κομμάτι από το Origin of Symmetry. Είχαμε φέρει news. Είχε φέρει ως μειώσει την προηγούμενη φορά, όντω. Αισθάνομαι πάρα πολύ άσχημα, δεν θυμόμουν καθόλου.
0: Γιατί αισθάνεσαι άσχημα?
1: Αισθάνομαι άσχημα γιατί δεν θέλω να φέρουμε δύο εκπομπέ.
0: Δεν είναι τίποτα. Ναι. Δεν σημαίνει. Έχουμε τόσου πολλού ακροατέ. Μπορεί την προηγούμενη φορά μα έχουν κάνει μισή. Τώρα έχουν έρθει άλλοι μισή.
1: Ναι. Το κομμάτι που έφερα είναι από το Origin of Symmetry, είναι το Newborn, το κομμάτι που ξεκινάει το δίσκο. Το Origin of Symmetry το έβαλα σήμερα να το ακούσω μετά από πάρα πολλά χρόνια. Γιατί κάθισα να ακούσω λίγο πιο προσεκτικά ένα πιο καινούριο κομμάτι που είχαν βγάλει, που βγάλαν οι Muse τέλος πάντων, το οποίο μου έφερε λίγο στην ατμόσφαιρα, να πω την αλήθεια, του Origin. Και έβαλα να ακούσω, εντάξει, τρελή δισκάρα και το επόμενο το οποίο πήγε στο καπάκι. Μπήκε στο καπάκι με διαφορετικά χαρακτηριστικά όμως. Εντάξει, ας ακούσουμε το Newborn, να ακούσουμε μια τερατώδη μπάντα εκείνης της εποχής.

0: Παπάδες έκανε ο τύπος.
1: Ματ Μπέλαμι στα καλύτερά του. Τεράστιος κιθαρίστας. Κάποια στιγμή είχε πει, το έλεγα εκτός αέρα, κάποια στιγμή είχε πει ότι βαρέθηκα την κιθάρα. Δεν θέλω να ξαναπαίξω κιθάρα. Αυτό το οποίο είναι ένας από τους καλύτερους, τέλος πάντων, στη γενιά του. Anyway. Την ξαναπήρε. Την ξαναπιάσε σιγά σιγά.
0: Κοίτα, τα κομμάτια του στον Guitar Hero τα παίρναγες εύκολα. Δεν υπήρχε πρόβλημα.
1: Ναι, στον Guitar Hero όμως, αλλά κάτσε παίξε τα κανονικά. Και βρες την ιδέα βασικά.
0: Δεν είμαι φίλος με την κιθάρα.
1: Δεν ξέρω τίποτα.
0: Δεν είμαι. Με είχαν πάει μικρό, δεν το εγκατέλειψε. Ντράμψε. Τέλος πάντων.
1: Λοιπόν, είχαμε τη Δευτέρα, την δεύτερη και τελευταία ημέρα προβολής, δεύτερα που μας τώρα εδώ προχτές, το ντοκιμαντέρ για τις Φουγκάζι.
0: Ναι, είχαμε κόσμο κανονικά.
1: Πολύ ωραία περάσαμε για άλλη μια φορά. Και έχουμε και συνέχεια με τις προβολές. Τώρα μας έκατσαν.
0: Δεν μας έκατσαν. Το κυνηγήσαμε.
1: Μπράβο. Έτσι,
0: είμαστε κουλτουριάριδες άνθρωποι και μορφώνουμε τον κόσμο με μουσικά ντοκιμαντέρ. Δεν είναι τυχαίο. Γι' αυτό και πρέπει να έρχονται. Είναι υποχρεωμένοι.
1: Βεβαίως.

0: Ακριβώς.
1: Λοιπόν, 2 Ιουνίου στις 9 το βράδυ, στο Σινέ Τριανών, εκεί που έγινε και η προβολή των Φουγκάζη, έχουμε το All Gates Open. Είναι το ντοκιμένταρι που ουσιαστικά, όπως είπε και ο Μιχάλης, περιγράφει πώς έγινε η ηχογράφηση του δίσκου και διαδραματίζεται κυρίως στο Βερολίνο.
0: Να πούμε για όσους δεν έχουν επαφή ότι μπορεί μεν οι Blood Incantation να θεωρούνται ένα, τέλος πάντων, ας το πούμε, tech death σχήμα, οπότε τυπικά να μην αφορούν πολλούς. Παρ' όλα αυτά, αυτή η τάση τους να χρησιμοποιούν μέσα πάρα πολλά... εντάξει, δεν θα πω αυτούσια, αλλά τέλος πάντων μπορώ να το πω αν θες. Στοιχεία έτσι, από Pink Floyd, από γενικότερα ψυχεδέλεια. Έκανε αυτό το άλμπουμ ειδικά πάρα πολύ ενδιαφέρον για πολύ κόσμο και είμαι πάρα πολύ σίγουρος ότι θα βρει και αυτός ο κόσμος, αλλά και όσοι έχουν την περιέργεια, θα βρουν πολύ ενδιαφέρον το ντοκιμαντέρ και κυρίως όλη τη φιλοσοφία, θα το πούμε έτσι, γύρω από την οποία κινούνται η Blood Incantation και αυτός ο τεράστιος frontman.
1: Ναι, και για να το πω και εγώ έτσι όπως το περιγράφω, δηλαδή μου λένε, μα τι ντοκιμαντέρ θα παίξετε? Λέω, είναι Pink Floyd με death φωνητικά, death metal, απλά πράγματα. Και έτσι πιάνει ο απλός ακροατής, ακούει το Pink Floyd, τσιμπάει και μετά με το death ξενίζει λίγο, αλλά προσπαθεί να καταλάβει πώς συνδυάζεται αυτό το πράγμα.
0: Ας τώρα, έρθει να το δει.
1: Ακριβώς, θα το δει και εντάξει. Δεν τραγουδάνε και όλη την ώρα, πρόβες κάνουν. Πολλά spoiler έχω δώσει τώρα.
0: Ακριβώς. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον το ντοκιμαντέρ. Αύριο γίνεται η επίσημη ανακοίνωση. Όσοι ακούτε την εκπομπή, το γνωρίζετε από σήμερα. 2 Ιουνίου λοιπόν, στο Τριανών, στις 9 η ώρα, υπό την
1: αιγίδα του Λάγκ. Το νέο Λάγκ Αμπίς. Έτσι, έχουμε καινούρια στήλη, όχι από το επόμενο, από το μεθ επόμενο Λάγκ, αφιερωμένη στον extreme ήχο.
0: Extreme από όλες τις απόψεις. Ναι, όχι, ναι. Μόνο καφριλίκια.
1: Όχι μόνο σκληρό.
0: Γενικά ηχητικά, ναι, καφριλίκια.
1: Ακριβώς. Μπορεί να είναι και extreme ηλεκτρονικός ήχος. Μπορεί να είναι οτιδήποτε. Extreme country. Μπορεί να υπάρχει.
0: Μπορεί να υπάρχει και αυτό.
1: Να ψάξουμε. Βασικά σίγουρα υπάρχει. Extreme polka.
0: Πάμε να ακούσουμε λοιπόν το Message Doublet 2 και να κλείσουμε την πρώτη ώρα για να πάμε...
1: Το νούμερο 5 στο CD, όπως λέει, έτσι, για να ξέρετε.

0: Έτσι, τα κόβουμε τα κομμάτια. Γλιτώνουμε χρόνο τώρα. Επειδή έχουμε τους δημιουργούς εδώ δηλαδή μπροστά. Θα παρεξηγηθούν τα παιδιά.
1: Το έσφαξε στο κομμάτι. Ο δημιουργός έφτανε μέχρι το τέλος. Ήθελε να κάνει το fade out.
0: Είχε 5 δευτερόλεπτα, εντάξει. Θα προλάβουν να πούνε 5 δευτερόλεπτα περισσότερο, ας πούμε.
1: Ή θα προλάβουν να πούμε εμείς 5 δευτερόλεπτα περισσότερο, μάλλον.
0: Εμείς δεν θα μιλάμε τώρα. Εμείς απλά θα ρωτάμε και θα μιλάνε τα παιδιά. Έτσι δεν πάει. Λοιπόν, ποια είναι τα παιδιά πρώτα απ' όλα.
1: Λοιπόν, έχουμε μαζί μας τους Reflection Black.
2: Καλησπέρα. Γεια χαρά, καλησπέρα. Αλέξη εδώ πέρα.
3: Και Κώστας.
2: Μπάσο φωνή, για να λέμε και τους ρόλους.
3: Και κιθάρα.
0: Έτσι. Αυτή τη γοητευτική φωνή πώς την κάνεις?
2: Εγώ. Είναι αυτή που
0: αλλάζει.
2: Πατάω το κουμπί και μπαίνει. Είναι κουμπί.
0: Έτσι βγαίνει και στα αγγλικά, δηλαδή. Θέλω να μου μάθεις μετά όταν τελειώσει η εκπομπή. Βολεύει, ξέρεις.
2: Μαθήματα ορθοφωνίας.
0: Θα αφήνω τέτοια μηνύματα στο Messenger. Hello, babies. Λοιπόν, παιδιά, έχετε τον πιο δίσκο.
2: Δεύτερος δίσκος αυτός, κατά σειρά. Burning Obsidian Star λέγεται. Κυκλοφόρησε πριν 2 μήνες.
1: Πολύ φρέσκος, λοιπόν.
2: Πολύ φρέσκος δίσκος. Είναι σημαντικό βήμα αυτός ο δίσκος, γιατί είναι ο πρώτος δίσκος που βγάζουμε που είμαστε full band. Ό,τι κυκλοφορήσαμε πριν από αυτόν ήταν solo project δικό μου σε μεγάλο βαθμό. Οπότε είναι ένα σημαντικό βήμα, ρε παιδί μου, στην εξέλιξη της μπάντας, που δείχνει που το πάμε περισσότερο και ποιοι είμαστε πραγματικά. Δηλαδή και σε σχέση με το τι live παίζαμε το προηγούμενο διάστημα πριν την κυκλοφορία του, που παίζαμε και παλαιότερο υλικό, αυτός ο δίσκος δείχνει πραγματικά τι και πώς πράττουμε αυτή τη στιγμή.
0: Εσύ έχεις και ένα ιστορικό πιο σκληρό. Έτσι δεν είναι?
2: Έχουμε διάφορα ιστορικά στην μπάντα και είναι πάντα πιο σκληρά. Καλά, καταρχάς ο Κώστας, πες και εσύ λίγο ιστορικό.
3: Ναι, εγώ έχω άλλη μια μπάντα που λέγεται Typhus. Παίζουμε heavy, ξεκινήσαμε από thrash, technical thrash βασικά. Τώρα παίζουμε λίγο πιο heavy. Οπότε, ναι, έχουμε metal background αρκετά. Ακούγεται και στο δίσκο ότι είμαστε ψηλό metal.
0: Αυτό έλεγα στον Μιχάλη.
3: Αυτό. Οπότε, ναι, εγώ μπήκα ουσιαστικά τελευταίο στην μπάντα. Κλείνω την τετράδα σαν line-up. Ουσιαστικά ο Alex ξεκίνησε μόνο στο solo project. Το έχτισε EP, δίσκο κλπ. Μετά έφερε τον George και τον Σοκράτη.
1: Πιο κοντά λίγο το μικρό.
3: Τον George και τον Σοκράτη, ο Σοκράτης έκανε ήδη παραγωγές στην μπάντα. Οπότε, naturally μπήκαν στην μπάντα επειδή ήταν ήδη involved γενικά. Και τελευταίος μπήκα.

0: εγώ, ας πούμε, ένα συγχρονικό επιδοτικό. Ναι, και ολοκληρώσαμε έτσι το line-up.
1: Εντάξει. Και έχεις έρθει εδώ τώρα να πάρεις τη δημοσιότητα από τους άλλους δύο, έτσι δεν είναι?
0: Δεν τους αρέσει, δεν τους αρέσει να μιλάνε. Ναι. Μιλάω περισσότερο.
1: Είναι κλειστοί χαρακτήρες.
0: Ναι, ναι.
2: Δεν συμπλήρωσα το ιστορικό, έδωσα προτεραιότητα από ευγένεια. Ναι, που είπες για το ιστορικό, έχει Extreme από πίσω. Ravencult Nigredo, Blasteroid, παίζει και το Blasteroid, που είναι και το πιο πρόσφατα από όλα κιόλας. Και Έξαρσης ακόμα πιο παλιά. Μάλιστα. Δηλαδή από Thrash και πέρα.
1: Σαν να κάνετε συνέντευξη για δουλειά είναι τώρα.
2: Ναι.
1: Εγώ έχω παίξει εδώ.
2: Δισκογραφία, τα γαλόνια. Με bullets.
1: Μικρά παιδιά βλέπω εδώ απέναντι.
3: Ναι, κανονικά.
1: Ναι, και έχουν κάνει όλα αυτά στη ζωή τους. Μόλις ένιωσα ότι η ζωή μου δεν έχει κανένα νόημα. Δηλαδή, κάτι πρέπει να ηχογραφήσουμε κι εμείς. Γι' αυτό γράφουμε τα podcast, για να μείνει η φωνή μας.
3: για να μείνει κάτι από εμάς.
1: Στην αιωνιότητα, ξέρεις. Θα τα παίζουμε. Τέλος πάντων. Λοιπόν,
3: πώς ξεκίνησε όλη η φάση, λοιπόν? Έτσι.
2: Με Reflection Black.
3: Εφόσον λες ότι είναι ένα δικό σου το project, δικαιούσε να...
2: Κάποια στιγμή κουράστηκα να παίζω με drummers και είπα θέλω να παίξω με drum machine. Και τι είδος παίζετε με drum machine? Gothic rock, τύπου Sisters of Mercy και τέτοια. Και λέω, άκουγα δηλαδή και Gothic άκουγα, διάφορα από Sisters of Mercy και The Mission και τέτοια, μέχρι και πιο παλιά πράγματα τύπου The Cult, The Damned, The Lords of the New Church, πολλά τέτοια. Ναι, ναι. Οπότε ξεκίνησα να το πηγαίνω προς τα εκεί λίγο. Κάπως μπήκαν και τα synthesizers στη μέση, αγόρασα ένα synthesizer hardware, άκουγα και λίγο New Wave και κάπως πήρε μια τροπή προς τα εκεί η μπάντα. Στην πορεία, εντάξει, metal ακούω εν τέλει, στο τέλος της μέρας. Αυτό ξέρω να κάνω και να παίζω με drum kit κανονικό και κανονικά στην πρόβα τετράδα και τέτοια, οπότε...
1: Πήρες και τους υπόλοιπους.
2: Ναι, κάπως ο κύκλος ξαναγύρισε η πορεία στην αρχή.
1: Αναγκάστηκες να τους φορτωθείς δηλαδή, ξέρεις. Εκεί που είχα γλιτώσει, ας πούμε, έκανα τα πάντα, θα γινόμουν εκατομμύριο.
2: Βασικά η Reflection Black ήταν ένα rage quit. Δηλαδή έκανα rage quit από τις μπάντες και είπα θα κάνω solo project.
1: Τελικά δεν μπορείς να το γλιτώσεις. Λοιπόν, βλέπω εδώ, Danzig.
2: Είμαστε μεγάλοι οπαδοί όλοι, στην πάντα.

0: Ορίστε, εδώ δεν το έκοψα το τραγούδι.
1: Και πάρα πολύ καλά έκανε. Και πάρα πολύ καλά, μάλλον δεν έκανε όπως
0: Γιατί έφυγε.
1: Ντάντζικ, λοιπόν, λέγαμε και εκτός αέρα, σε αυτή τη φάση, αρχή τέλος. Εντάξει, είπαμε αρχή των πάντων έτσι λίγο με υπερβολή, αλλά ισχύει ότι έχουν επηρεάσει πάρα πολύ αυτό το ύφος που παίζει αυτή τη στιγμή.
2: Ναι, όπως λέγαμε και πριν, κάποιες μπάντες που αναφέραμε, Beastmill, Grave Pleasures και In Solitude, έχει φανεί, ας πούμε, από τα πεπραγμένα τους ότι είναι οπαδή, ας πούμε, Danzig. Και κάπως καταλήγουμε να ακουγόμαστε, θεωρώ, και μας αρέσουν σαν μπάντες, αλλά κάπως καταλήγουμε να ακουγόμαστε σαν αυτούς, ίσως όχι τεχνικά, αν πάρεις το κάθε όργανο και το κάθε πράγμα στον ήχο μας, αλλά κάπως καταλήγουμε η αισθητική στο δικό μου μυαλό να είναι κάπως παρόμοια. Δηλαδή, κάπως με αυτές τις μπάντες θα ήθελα να ταυτιζόμαστε και μου φαίνεται ότι ταυτιζόμαστε κιόλας.
3: Ναι. Είναι πολύ, πολύ λεπτή γραμμή μεταξύ της γκοθιάς, goth rock κλπ. Και του να είναι rock ή heavy metal και να είναι λίγο occult, ας πούμε. Αυτό λέει ο Άλεξ.
0: Okay.
3: Οπότε αυτό που παίζουμε τώρα είναι πιο κοντά σε κάτι πιο γκοθάδικο, δηλαδή θα ακούσεις τις χρειές κλπ. Αλλά αν απομονώσεις τα elements και το πώς είναι στημένα τα κομμάτια και τα φωνητικά, τίνει προς αυτή τη σχολή λίγο. Εντάξει, συγκεκριμένα η Solitude δεν ξέρω, αλλά προς το Beast Milk και το Grave Pleasures και αυτά πιστεύω ότι είναι. Χωρίς να το καταλάβουμε κιόλας, γιατί όλοι λατρεύουμε αυτές τις μπάντες full. Και τις έβαλε ο ένας τον άλλον, δηλαδή. Εμένα τους Beast Milk μου τους έμαθε ο Άλεξ, νομίζω. Οπότε ο ένας επηρέασε τον άλλον και γενικά είναι μέσα στη μουσική αυτό, στη μουσική μας.
0: Είστε και χορευτικοί όμως. Δηλαδή η δική σας μουσική.
3: Έχει.
0: Κατεβαίνει ο άλλος στο dance floor να κουνηθεί μπρος πίσω.
3: Αυτή είναι η γκοθιά λίγο που έχει πολλοί κόρους, πολλά εφέ, είναι λίγο πυγμένο. Είναι μετά, σαν μεταξύ. Δηλαδή, άμα ακούσεις το πρώτο Reflection Black που είναι πιο ηλεκτρονικό κλπ. Και ακούσεις μια μπάντα τύπου In Solitude που είναι πιο pure, πιο true. Θα καταλάβεις ότι το album που έχουμε τώρα, το δεύτερο Reflection Black, δηλαδή, είναι κάτι ενδιάμεσο σε αυτά. Σε κάποιον που το ακούει, ας πούμε, απ' έξω.
0: Εντάξει, αυτό για μένα είναι ενδιαφέρον, γιατί μια μπάντα που παίζει, ας πούμε, κινείται στο σκοτεινό χώρο, ας το πούμε κάπως έτσι, όπως εσείς τώρα, και δεν αναφέρει, δεν έχει τις κλασικές αναφορές, δηλαδή τι εννοώ, εντάξει, και έχετε τους Mission, αλλά δεν συζητάμε τρεις ώρες για τους Sisters of Mercy, ας πούμε, και γιατί είναι η καλύτερη μπάντα στον πλανήτη. Και δεν θα ξαναβγεί ποτέ τέτοια μουσική, και το οποίο θα κούραζε κάποιους, αλλά τους συγκεκριμένους π.χ. που τους λατρεύουν, θα τους άρεσε πάρα πολύ.
1: Στο στούντιο έπρεπε να με αστερίσκω.
0: Δεν τα λέμε αυτά. Έχουν συναυλία.
1: Έχουν και συναυλία.
0: Και στις συναυλίες πρέπει να πηγαίνει ο κόσμος. Γιατί αν δεν πάθεις, δεν θα μάθεις. Έτσι πάει.
2: Εγώ παθαίνω συνέχεια και δεν μαθαίνω με τίποτα.
0: Έτσι. Τους έχεις δει πολλές φορές.
2: Έχω μάθει τρεις φορές.
0: Α, εντάξει.
2: Μέχρι στιγμής.
0: Εγώ δύο. Μία εδώ και μία και στο. Ήθελα να μάθω και στο εξωτερικό. Το μάθα καλά.
1: Έτσι, μπορεί να μην, έτσι, μπορεί να μην ήταν εδώ μόνο.
3: Ναι, ναι, λίγες πως κάνουν κομπίνα σε εμάς εδώ.
0: Ναι, και εγώ ήμουν σίγουρος ότι κάτι δεν είχε πάει καλά.
3: Όχι, όταν πακετώνει πάντα δεν ξέρουν καν που παίζουν. Αμά είναι, και τα παίζουν χάλια, τα παίζουν παντού χάλια. Κοίτα, εγώ να σου πω στις ρομέσεις, δεν μου κάνει κλικ, αλλά Mission έχω αρκετό έρωτα εδώ και αρκετό καιρό. Και από τις παλιές μπάντες, από εκείνο το κίνημα.
0: Τι καινούργιες είναι, 40 χρόνια πριν είναι, κάτσε, δεν είναι. Παλιές είναι,
3: ναι, από τις παλιές μπάντες, νομίζω, πιο κοντά, αυτό που προσπαθούσαμε σε αυτό το δίσκο να κάνουμε είναι, νομίζω, η Mission περισσότερο παρά το Sisters. Γιατί έχει και το drama scene, το Sisters είναι λίγο πιο ηλεκτρονικό.
1: Α, και η Mission είναι πιο μελωδική, ας πούμε.
3: Το Mission είναι πιο μελωδικό, έχει πιο πολύπλοκα parts, έχει ακουστικές, έχει μια τάση να βάλει ένα δείκτη πολυπλοκότητα στη μουσική, κατάλαβες πως το λέω, δηλαδή, όχι να είναι πολύπλοκό, αλλά η πρόγκυγο, οτιδήποτε, είναι ένα τάκ πιο προσεγμένο, έχει ένα intro, μπορεί να είναι ένα λεπτό και μετά, ενώ τα συστροφμένες είναι λίγο πιο πάρτα, pop. Είναι μεγάλα, έχει πράγματα, αλλά είναι λίγο πιο κάτσι, λίγο πιο έτσι.
1: Είναι πολύ διαφορετική.
3: Ναι, πιο εύκολα.
1: Η μουσική του όταν σπάσανε τα τσανάκια του.
3: Ναι, πάντα που έχει ξεχωρίσει η πράξη του.
0: Έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον η συζήτηση, γιατί τα παιδιά κάνουν υπερανάλυση. Ναι, δεν κάνουν υπερ-promotion. Δηλαδή λένε, όχι, εγώ ακούω αυτό. Γιατί έτσι. Ακριβώς. Κανονικά.
3: Την μπάντα τίποτα δεν θα πω.
2: Μα αφού λέω, φέραμε τα κομμάτια μας, θα βάλουμε και άλλα κομμάτια για να πούμε για τη μουσική. Δηλαδή, το να κουβεντιάζουμε για μουσική, αυτό, με αυτό περνάμε καλά.
0: Όχι, θα πρέπει να λέτε, είμαστε το μέλλον της ελληνικής μουσικής σκηνής, εμείς θα πάμε τον ήχο παραπέρα. Τέτοια πρέπει να ακούει ο κόσμος, να τσιμπάει.
2: Αγοράστε CD. Δεν το έχουμε δώσει ελφυρομόσο.
0: Να ανησυχείτε, θα το σπρώξουμε εμείς. Τώρα που έχετε φέρει εδώ και τα λεφτά. Λοιπόν, πάμε ένα κομματάκι Mission αφού

0: Εντάξει, αυτό ήταν σαν και αυτά που βγάζει ο Ρακιτζής στα αγγλικά. Κάτι τέτοιο μου θύμισε.
1: Ο Ρακιτζής στα αγγλικά.
0: Ναι, είχε ένα γκρουπ.
1: Βίβα Σαχάρα.
0: Ναι, ακριβώς. τέτοια εποχή. 40 χρόνια πίσω, ρε φίλε.
1: Στην εποχή έπεσες μέσα.
0: Ναι, στον γιατί.
1: Ήχο, okay.
0: Έλα τώρα, εντάξει. Θα μας πούνε τώρα εδώ τα αγγλάκια, ξέρω. Σιγά, εμείς βγάζαμε μουσικές. Επίσης, ο Ραγκιτζής πήγε χαμένος γιατί πήγαν να κάνουν promotion στη Γαλλία και τους φάγανε. Εγώ πρέπει να διαβάσεις τις συνεντεύξεις.
1: Αυτά
0: Μιχάλη. Είχαμε και Eurovision την προηγούμενη εβδομάδα. Δεν έχουμε σχολιάσει καθόλου. Έχουμε φέρει εδώ χορευτικό συγκρότημα. Και δεν συζητάμε για την ήττα μας.
1: Δεν έχουμε.
0: Δέκατη.
1: Ποια ήταν. Δεύτερη να βγαίναμε θα γινόταν σούσουρο μεγάλο. Πόσο μάλλον δέκατη.
0: Δέκατη.
2: Ήταν να βγούμε ας πούμε πρώτη και καλά ήμασταν φοβεροί.
0: Ήμασταν τουλάχιστον στην πεντάδα λέγανε. Ήμασταν στα φαβορί. Ο Ακύλα ζήτησε συγγνώμη προσωπικά από τον κόσμο.
1: Το παιδί.
0: Κρίμα από το Θεό. Ναι, αλλά τον αναγκάσανε.
1: Αν ένας δεν φταίει είναι ο Ακύλας.
0: Είναι ο ίδιος.
1: Δηλαδή, αν είναι δυνατό.
0: Έτσι είναι.
2: Αυτό πάει και λέει το κομμάτι. Άμα ο κόσμος δεν γουστάρει το κομμάτι, τι φταίει αυτό τώρα.
1: Όχι.
2: Δεν τα φάλτσαρε όλα. Καλά, playback είναι η Eurovision.
0: Playback είναι. Δεν.
1: Τα φωνητικά δεν είναι playback. Τα φωνητικά είναι φωνητικά. Απλώς.
2: Ναι.
1: Εντάξει, τώρα θα πω τη δική μου γνώμη. Δεν την είδα τελικά την Eurovision μετά τα πολλά. Αλλά θα πω τη γνώμη μου ότι αυτό που κάνανε στο παιδί, ας πούμε, που του βάλανε, το φορτώσανε πίσω. Ο Κάσο Βαγγελίνο τέλο πάντων. Φορτώσανε από πίσω με video games, κολοκύθια. Τον βάλανε να τρέχει μπροστά με το πατίνι.
0: Το πατίνι ήταν ωραίο.
1: Και να τραγουδάει πάνω στο πατίνι.
0: Όχι,
2: τι
0: φίλε. Είσαι λάθος. Το
2: να
0: τέλος.
2: Το παιδί.
0: Κοίταξε να δεις. Οι αρχικές εμφανίσεις είχαν όλη αυτή την αντιγραφή του Μάριο από πίσω. Γιατί αν ακούσει και το κομμάτι, έχει σαν να έχει σαμπλάρει πράγματα από το Μάριο Μπρος.
1: Σε κάποιο σημείο
0: σε κάποια σημεία, κανονικά. Αλλά στο τελείωμα το είχαν. Εμένα ήταν τα τελευταία 40 λεπτά που ήταν χάλια, γιατί εκεί είχαν φορτώσει έξτρα ηθοποιούς. Ρουστίκ τελείως. Δηλαδή, έναν τύπο ντυμένο άγαλμα, μία γιαγιά. Και κάτι άλλο ήταν και ένα τρίτο άτομο.
1: Σαν χρυσό, δεν θυμάμαι τι
0: ήταν. Ναι, είχαν συμβολισμούς, αλλά εκεί το κάνανε. Το χάσαμε τελείως.
2: Το κομμάτι ήταν σηκωμένο, το άκουσα μία-δύο φορές. Ήταν σηκωμένο από το κορεάτικο αυτό που είχε γίνει επιτυχία πριν 10 χρόνια.
0: Δεν λέμε τέτοια.
2: Ναι, μπράβο. Από αυτό ήταν σκομμένο.
0: Είχε πάρει και από εκεί, εντάξει.
2: Είχε κάποια στοιχεία.
0: Όπου μπορούσε, ό,τι πουλάει, θα παίρνουμε.
1: Είχε διάφορα στοιχεία. Εμένα μου άρεσε το κομμάτι για αυτό που ήταν. Ήταν σούπερ. Αλλά εντάξει, το φορτώσανε. Δηλαδή, εμένα, ας πούμε, από όλες τώρα πήσαμε Eurovision, δεν πειράζει.
2: Πιάσαμε θέμα.
0: Τι θα μιλάμε τώρα μόνο.
1: Αλλά
0: πρέπει να μαζέψουμε κόσμο στην εκπομπή, να παίρνουμε λεφτά.
1: Επειδή τα παρακολουθούμε γι' αυτό. Εμένα μου άρεσε από όλες τις αποτυπώσεις, μου άρεσε η πρώτη. Η πρώτη ήταν όταν η ΕΡΤ έκανε την προεπιλογή, ήταν να κάνει την προεπιλογή μεταξύ κάποιων κομματιών,
2: ναι.
1: Τέλος πάντων. Και φυσικά ψηφίζει ο κόσμος και κριτική και η επιτροπή κτλ. Είχε βάλει ως όλοι το ίδιο πράγμα. Ένα πορτοκαλί φόντο, ένα μικρό
2: κομμάτι. Για να είναι δίκαιο, ας πούμε.
1: Ναι,
0: ναι, okay, ναι.
1: Και τραγούδαει και καλά ο άλλος. Από εκεί φυσικά playback
2: εννοείται. Και playback είμαι σίγουρος.
1: Έχει ένα playback εννοείται όλα. Τραγούδαγε ο άλλος το κομμάτι του με φόντο το μικρόφωνο. Και εκεί ο Ακύλας χόρευε, ξέρω εγώ, έκανε κάτι κινήσεις, ξέρω εγώ τέτοιες. Που ήταν πολύ ωραίες, πολύ ιδιαίτερες. Αυτό του τα κόψανε πρακτικά.
0: Ναι, μετά του κόψανε όλη την κίνηση. Δηλαδή ουσιαστικά έτσι όπως τον είχαν βάλει να κάνει κάποια πράγματα δεν χόρευε. Ενώ στην αρχή όντως έκανε κάποιες κινήσεις. Τέλος πάντων, το πολύ θετικό είναι ότι.
2: Αναλύσαμε και αυτό.
0: Βεβαίως.
1: Το είπαμε και αυτό.
0: Τώρα ο κόσμος μπορεί επιτέλους να πάει στη Eurovision γιατί θα είναι στη Βουλγαρία. Οπότε είναι δίπλα μας. Και στην Ελλάδα δεν θα κοστίσει τίποτα. Είναι πάρα πολύ καλό το κόλπο αυτό. Το deal είναι θεϊκό. Δηλαδή θα πας Eurovision. Και δεν θα έχουμε πληρώσει πέρα από αυτά που πληρώνουμε φυσικά κάθε χρόνο για να στείλουμε το κομμάτι εκεί. Λοιπόν, όλα αυτά επειδή είπα ότι η Mission μου θύμισαν το Ρακίντζι.
2: ξέρει και πολύ. Okay, okay.
0: Anyway, Mission είναι επιρροή σας. Τα είπαμε και πριν.
2: Ναι, full.
0: Εντάξει. Λοιπόν, ας ακούσουμε ένα δικό σας κομμάτι πριν ξεχάσουν τι έχουμε φέρει εδώ πέρα.

0: Εδώ άλλο ύφος. Είναι λίγο πιο συναισθηματικό αυτό. Δεν είναι, δηλαδή, τα σύνθια είναι λίγο στην άκρη. Ή τα ακούω λάθος.
1: Όχι, όχι, είναι στην άκρη τα σύνθια. Πιο πολύ έμφαση κιθάρες, αρπίσματα, καμιά μπασογραμμή και εννοείται, εντάξει, πάντα songwriting, ρεφρέν και τέτοια. Το κυνηγάμε συνέχεια το ρεφρέν.
0: Ωραίο είναι όμως, γιατί μένει. Και ταιριάζει, μπορώ να πω. Λοιπόν, εδώ έχετε δουλειές μπροστά, συναυλίες. Για να ακούσουμε τι έχει το πρόγραμμα.
1: Πρώτη συναυλία μετά την κυκλοφορία, που ήταν το Μάρτιο, έχουμε 12 Ιουνίου, Disorder Festival στο Universe, παραγωγή Death Disco, headliners η Pasta Way, Kai Diorama και Reflection Black και εμείς μαζί. Πολύ δυνατό, πολύ δυνατό open air, το festival είναι διήμερο, έχει και μια μέρα μετά. Από καλοκαίρι έχουμε αυτό και μετά από φθινόπωρο έχουμε κανονίσει κάποια live που δεν τα έχουμε ανακοινώσει ακόμα. Για επαρχία, Θεσσαλονίκη και Σόφια στη Βουλγαρία. Και κοιτάμε να δούμε τι άλλο μπορούμε να κολλήσουμε παρέα με αυτά. Και σιγά σιγά σκεφτόμαστε και ένα headline στην Αθήνα. Το τελευταίο που κάναμε στην Αθήνα ήταν το Γενάρη, μαζί με τα singles που κυκλοφορούσαμε εκείνη την εποχή. Πριν από το δίσκο κάναμε και ένα headline στο Under Athens για την πρόθεσή τους.
0: Ωραίος χώρος, το Under Athens.
1: Ωραίος χώρος, έτσι, intimate. Θα το πω.
0: Ναι, μαζεύει τόσους όσους. Είναι...
1: Ναι, ναι, ναι, intimate.
0: Είναι
1: intimate.
0: Και στο κέντρο, δηλαδή καρά κέντρο, βολεύει. Εντάξει, θεωρώ ότι αν είσαι το group που παίζει, ας πούμε, εκεί, είναι καλύτερα για σένα να το βλέπεις. Από το να βλέπεις ένα αν που μπορεί να μην έχει γεμίσει ή να μην έχει τόσο... Το Under Athens την κάρει.
2: Ναι, είναι γεμάτο και... και είναι και για τους φίλους καλύτερο και αυτά, γιατί είναι λίγο πιο άνετη. Το administration, ας πούμε, δηλαδή.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Τα μπύρα είναι πιο φτηνά. Εντάξει, κατάλαβες. Είναι χαλαρά, ας πούμε. Οπότε και εσύ, σαν μπάντα που, εντάξει, και εμείς, ξέρεις, κάνουμε τα πρώτα μας βήματα, να το δεις πιο, κάνεις λίγο πιο zoom out, είναι ο τέλειος χώρος. Γιατί έχεις την άνεσή σου, έρχονται όλοι, περνάνε καλά, είναι ωραία. Κανονίζει το πρόγραμμα μαζί με το μαγαζί, είναι συνεννοήσιμοι, είναι top γενικά. Και έχουμε ξαναπάει από τότε σε live, πηγαίνουμε όπου βρούμε ευκαιρία με τον Αλέξη, πηγαίνουμε δηλαδή σε τέτοιου τύπου live, γιατί το ευχαριστιέσαι και σαν παδός.
0: Ναι, όχι, το καταλαβαίνω.
1: Εντάξει, γουστάρω και Death Disco. Είναι ο χώρος για το είδος.
0: Ναι, εκεί είναι τελείως διαφορετικό.
3: Ποιο είναι το ιδανικό live date για σας?
1: Ωραία, αφού κρατάω το μικρόφωνο θα πω πρώτος. Κλειστός χώρος σίγουρα. Ιδανικό live date εννοείς venue, πώς το εννοείς? Για να παίξουμε, για να παρακολουθήσουμε?
3: Όλο το πακέτο. Πάρ' το όπως θες. Είσαι, επειδή είσαι ο μουσικός, ανεβαίνεις επάνω στη σκηνή. Οπότε ας το πούμε έτσι. Ποιο θα πεις ότι εδώ, τώρα, ναι, είναι το καλύτερό μου, ας πούμε, αυτή τη στιγμή?
1: Κλειστός χώρος θα πω σίγουρα. Stage, ναι, δηλαδή όχι υπόγειο, ας πούμε, λέω, θα πω ότι είναι stage. Αλλά όχι, ας πούμε, και stage 1000 άτομα, έτσι, κάτι πιο μαζεμένο. Με τα φώτα του τα ωραία και τέτοια, να έχεις κάνει την ετοιμασία σου να είσαι ωραίος και να είσαι από κάτω με το κοινό κοντά. Να είσαι κοντά με το κοινό να είναι μετρημένο και να είναι επιλεγμένο, ρε παιδί μου. Δηλαδή να έχουν έρθει αυτοί που θέλουν να σε δούνε.
0: Εντάξει, και στους Μετάλλικα, 90.000 δηλαδή, άνθρωποι θέλουν να τους δούνε.
2: Ναι, δηλαδή να σε εννοεί αυτό που εννοεί, είναι ένα support σε κάτι, είναι ένα support σε κάτι που να, ο κόσμος να μπορεί να δεχτεί αυτό που θα παίξουμε εμείς. Αυτό. Δηλαδή να πας σε μια μπάντα που θα έχει κόσμο από κάτω, αλλά θα έχει και νόημα. Δηλαδή θα ακούσει ο άλλος και θα πει «Α, μου αρέσει αυτό, γιατί ήρθα για να δω τους τάδες, ας πούμε, που έχουν σχέση».
0: Ναι, άμα είσαι η headliner, συνήθως είναι, συμβαίνει, ο κόσμος έχει μια τάση απόρριψης.
2: Ναι,
0: δηλαδή
2: ναι.
0: Είναι στη φάση ποιοι είναι αυτοί που παίζουν πριν τους φίλους μου.
2: Καλαγιώζιδες, βίσματα, ναι, random.
0: Ή μάλλον παίξαν οι φίλοι μας τώρα, πάμε να φύγουμε.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Δηλαδή τα βλέπεις όλα αυτά και λες «Μα γιατί ρε φίλε, έχεις μπει στη διαδικασία». Έχεις βγει από το σπίτι σου, εντάξει, γιατί το πιο δύσκολο είναι να βγεις από το σπίτι σου πλέον.
3: Αυτό είναι.
0: Ωραία, λοιπόν, έχεις βγει και είναι και καθημερινή. Έχεις στάσει εδώ με χίλιους δυο τρόπους, έχεις μπει μέσα. Κάτσε να δεις ό,τι παίζει. Την ώρα, πρόσεξε, δεν χρειάζεται να πας από το πρώτο γκρουπ. Θες να πας να δεις το μισό, δεύτερο και τα άλλα δύο, αυτό δεν το κρίνω, καθένας που να πάει ό,τι ώρα θέλει. Αλλά αφού θα παίξει και ένας άλλος άνθρωπος και δεν είναι 3 η ώρα το πρωί, είναι ακόμα 10. Κάτσε δες το, να μπορεί κάτι να έχει να σου πει, ας πούμε.
2: Κοίτα, θα σου πω τώρα δύο οπτικές. Σαν οπαδός, προφανώς τις περισσότερες μέρες σαν οπαδός. Μπορεί να παίξεις, δεν θα παίξεις. Θα δεις περισσότερα λέει όσα παίζεις στο επίπεδο που είμαστε εμείς. Οπότε, εγώ όταν έχουν φτάσει στα εστία να κάνουν 50 ευρώ, 40 ευρώ, 100 ευρώ και τέτοια, εγώ αν παίζουν 15 μπάσεις θα πάω να δω και τις 15. Καταλαβες. Όχι επειδή πλήρωσα από ό,τι θα τα βγάλω. Οπότε έχεις μια ευκαιρία, ρε παιδί μου. Θα πεις μια μπύρα, θα δεις μια μπάντα. Άμα είναι crap, πες καμιά κουβέντα με το φίλο σου ή πιες και μια δεύτερη μπύρα, ξέρω. Κατάλαβες. Δεν είναι, ναι, κάτι. Να δώσεις μια ευκαιρία να το δεις. Αν τσεκάρεις από πριν την μπάντα και είναι πραγματικά απέσια ή δεν το γουστάρεις καθόλου αυτό το στυλ, εντάξει, και πάρεις. Okay,
0: μην πας. Ναι, μην πας.
2: Άμα είναι ενδιάμεσα, ξέρεις, κάνε τέτοιο. Άμα είναι ένα fest όμως, είναι μεγάλο, ξέρεις, παίρνεις το vibe από την αρχή, πας από νωρίς, δηλαδή είναι ωραίο το στυλ. Τώρα να πας σε τρεις μπάτσες και να αφήσεις την τέταρτη ή επειδή ήταν η προηγούμενη φίλη σου ή να σκυπάρεις τις δύο πρώτες επειδή... πήγαινε ρε φίλε, εντάξει, άμα δεν βλέπεις κάτι, πήγαινε, ενώ δες το όλο το fest.
1: Να πω κάτι πολύ απλό. Υπάρχει κάτι καλύτερο από το να βλέπεις live και να πίνεις μπύρες? Υπάρχει κάτι
3: το
1: καλύτερο?
3: Το έθεσες πάρα πολύ ωραία.
0: Ναι, ναι, ακριβώς.
1: Είναι κάτι εβδομάδες που πηγαίνω τα τελευταία χρόνια και σε 2 live τη εβδομάδα και 3 live τη εβδομάδα που απλά είναι ωραία.
0: Είδες πόσο τυχερή είναι αυτή η γενιά. Μιλάει για 2 live την εβδομάδα. Εμείς λέγαμε 2 live το εξάμηνο. Θα έρθει ο χειμώνας, να έρθει ο τάδε στο Ρόδον, ξέρεις, το Φεβρουάριο και το περίμενες από τον προηγούμενο Ιούνιο.
3: Έτσι, και δεν γίνονταν και live γενικότερα. Εντάξει. Δηλαδή ούτε ελληνικά καλά-καλά γίνονταν.
0: Γίνονταν, απλά ήταν συγκεκριμένες συνθήκες, συγκεκριμένες μπάντες. Τώρα εντάξει, ναι. Έχουμε πάει πολύ πίσω. Υπήρχε, προς το τέλος των 90s υπήρχε σκηνή. Μετά αυτοκτόνησε όλοι μαζί. Μαζικά. Με το που μπήκε το Millennium, τελειώσανε, εξαφανιστήκαν όλοι. Εντάξει.
1: Καλά, αυτό που λέμε τα 2-3 live τη εβδομάδα. Οι ελληνικές μπάντες είναι που σε σώζουν και πας σε τόσα live και το απολαμβάνεις. Δηλαδή θα πας, ξέρω εγώ, έχει τύχει να πάω στο One και μετά στα καπάκια να πάω στη ΦΕΠΑ να δω punk. Ή Κυριακή μεσημέρι έχω πάει για φαΐ και καπάκια έχω πάει στο Ίδρυμα. Δηλαδή έτσι γίνονται τα 2 και τα 3 live. Δεν είναι ότι βλέπω τη μια μέρα Κατατόνια και την άλλη Paradise Lost καπάκια, ας πούμε.
0: Εντάξει, δεν είσαι σαν και εμάς να έχεις budget 400 ευρώ το μήνα μόνο για τις συναυλίες, χώρια ή μπύρες.
3: Τη βδομάδα, συγγνώμη.
0: Ναι, τη βδομάδα. Εντάξει, Μιχάλη, είσαι τη βδομάδα. Οκ, αυτό ναι, είσαι άλλη κατηγορία.
3: Τώρα που λέτε για live, τι ήταν τα τελευταία που λέτε, που είπατε, ξέρω εγώ, καταπληκτικό?
2: Μετάλλικα.
0: Ναι, ωραία. Μια χαρά. Ναι, όχι, όχι.
3: Case closed.
2: Καλά, ας πω.
0: Τους είχες ξαναδεί, ξέρεις, ο κλασικός τώρα?
2: Ποτέ.
0: Ποτέ, ωραία. Πέρασες καλά? Είχες εισιτήριο των 800 ευρώ όμως?
2: Είχα το αρένα, το random.
0: Ούτε snake pit.
2: Τι αυτό? Όχι ρε, το κεντρικό αυτό. Ναι, το πότε το προλάβεις αυτό?
0: Γιατί?
2: Εγώ πήρα το κανονικό εισιτήριο αρένα από τη δεύτερη φορά που βγήκαν εισιτήρια, που είχα ξυπνήσει μια μέρα νωρίς και απλά είδα ένα post και απλά μπήκα γρήγορα και τα πήρα. Δεν είχα και πολλές επιλογές. Τι βρήκα δηλαδή πήρα. Αυτό. Αλλά ήταν εντάξει, εμπειρία ζωής. Εγώ δεν είχα δει το 10 καθόλου. Ήμουν αρκετά μικρός, δεν μπορούσα να πάω. Και ειδικά μαλακάσα.
0: Okay.
2: Και. Τώρα το είδα και εντάξει, υψηλό, έφαθα σοκ. Δεν γίνεται. Δηλαδή, ακούς τα κομμάτια από πάρα πολύ μικρός για να τα δεις μπροστά σου live. Από τα ίδια άτομα.
0: Ναι.
2: Γιατί είναι ο Sheffield, είναι ο Lars κλπ. Μπορεί να παίζει ο Lars τα δικά του μερικές φορές. Εντάξει. Αυτό σχεδιάζει κλπ. Αλλά είναι σοκαριστικό. Δηλαδή, κοιτούσες κάποια στιγμή προνόσου, μετά έλεγες κάτι βλέπω. Δηλαδή, μετά από ξαναχοροπίδα και ξέρω εγώ. Δηλαδή, ήταν από τα πιο περίεργα live που έχω ζήσει με την καλή έννοια όμως. Κατάλαβες. Και όλοι το ίδιο vibe. Όλοι το ίδιο vibe. Δηλαδή, τη ζήσαμε κλπ. Κλασικό.
0: Το stage πώς φάνηκε το
2: stage? Δεν μ' άρεσε γιατί όταν φεύγανε στην αρχή, εγώ από την πλευρά που ήμουνα ήταν από εκεί πρώτα η μπάντα.
0: Ναι.
2: Οπότε ψάχναμε το drum kit.
0: Δεν υπήρχε τίποτα.
2: Ναι. Και ξέρετε όταν γύρω από το drum set και αυτά. Ήταν μακριά. Μετά το τρίτο κομμάτι, δηλαδή παίξαν τα 3-4 πρώτα από εδώ και μετά κάπου στο τέταρτο ήρθε James από εδώ. Και μετά άραξε και το kit, ήρθε στην από εδώ πλευρά. Ουσιαστικά ήταν 4 πλευρές, τις 3 πάντα έβλεπες.
3: Άρα στην ίδια πλευρά ήμασταν, γιατί αυτό μου περιγράφει. Μου περιγράφει ακριβώς την εμπειρία που είχα και εγώ.
2: Ναι.
0: Στην αρχή δεν βλέπαμε τίποτα.
3: Στην αρχή, ας πούμε, είναι τίποτα. Μπράβο, και μετά, δηλαδή, Lux Eterna, ας πούμε, ήταν μπροστά μας.
2: Μπράβο. Lux Eterna ήταν το πρώτο που ήρθα από εδώ.
0: Ναι.
2: Και είδες James μεγάλο και λες, εντάξει, ωραία, τώρα live. Και μετά ήρθε το τύμπανο, αλλά πάντα το βλέπεις από εκεί και πέρα το τύμπανο. Οπότε στο 3 στα 4 το έβλεπες. Ουσιαστικά εντάξει, το μόνο παράπονο που έχω είναι ότι είναι χαμηλό το stage, το οποίο διάβασα μετά ότι είναι επίτηδες για να βλέπουν οι Snake Pit. Γιατί οι Snake Pit, άμα έχουν τόσο 1000 ευρώ, δεν μπορεί να κοιτάνε να πάθουν αφιανικό. Γιατί τα 1000 ευρώ τώρα αφιανικό, αλλά 1000 ευρώ για το αφιανικό μετά δεν παίζει. Οπότε, ναι, ουσιαστικά τη φάγαμε λίγο εμείς.
0: Θα έχει γίνει.
2: Και πάνω, πάνω βλέπανε, είδα κάτι βίντεο σοκαριστικά έτσι. Μιλάμε, βλέπανε,
0: βλέπανε τέλεια.
2: Αυτοί που δεν είχαν τα tower μπροστά.
0: Ναι, ναι. Άμα δεν είχε τα πυργάκια, ήσουν.
2: Γι' αυτό είχε τα εισιτήρια και σου λέγει που είναι τα tower. Για να προλάβει αυτά που είναι τα καλά. Μάλλον γι' αυτό. Έτσι. Αλλά ήταν, εντάξει, αυτό ήταν ακραία συναυλιακή εμπειρία. Από τα μεγάλα. Τώρα μικρά. Πάμε σε αρκετά μικρά, ποτέ δεν τα θυμάμαι.
0: Εντάξει, δεν πειράζει. Έτσι κι αλλιώς.
2: True, underground.
0: Εντάξει. Οτιδήποτε κάτω από τους Metallica είναι μικρό, δηλαδή.
2: Ναι, εντάξει. Ναι. Εντάξει. Τώρα, επειδή πάμε σε geek πράγματα. Εγώ είμαι Maiden Nas. Δηλαδή, καλύτερη είχε Metal Band. Καλύτερη Metal Band είναι Iron Maiden. Αλλά. Οι Metallica έχουν αυτό το νοσταλγικό effect επειδή έχουν έρθουν και πολλά χρόνια κλπ. Που τους λέγανε στα κανάλια, κατάλαβες. Αυτό δεν το έχει καμία άλλη μπάντα. Αυτό το star quality, κατάλαβες. Δεν το έχει καμία άλλη μπάντα.
3: Αυτό.
2: Rock metal πουθενά αυτή τη στιγμή. Ναι. Τόσο star quality. Δηλαδή να βγαίνει τώρα η Φέση Κορδάκη ο κάθε άσχετο και να λέει πω, πω φοβερό, κοιτάξτε, έχω μπλούζα. Που τριτά να λέει.
0: Μετάλλικα.
2: Πες ένα κομμάτι και λέει.
0: Έλα τώρα.
2: Αυτό, αυτό το star quality δεν το έχει καμία μπάντα. Καμία μπάντα. Παρόλο που ξαναλέω, disclaimer. Ακόμη και φίλοι μου μάλλον. Maiden μόνο. Αλλά δεν γίνεται. Είναι τεράστια μπάντα. Είναι ασταμάτητο. Δηλαδή αλλάζει το. Τη ροή τη ιστορία. Εγώ θυμάμαι όταν ήμασταν πιτσιρικάδες, εγώ και ο Άλεξ. Τάιφους, παλιά λεγόμασταν Nuclear Terror, παίζαμε Thrash. Ο Άλεξ έπαιζε Exorcist. Έτσι γνωριστήκαμε το 12, το 13 από τη σκηνή τη Thrash. Η Thrash σκηνή, όλη αυτή γεννήθηκε από το Big Four. Δηλαδή ήρθε ένα live Big Four και έγινε χαμός. Όλοι ακούγανε Thrash, όλες οι μπάντες παίζαμε Thrash. Γυρίσαμε όλοι στο Thrash έτσι, σε ένα πρωί. Και αυτό το star quality που είχε το Big Four ήταν ουσιαστικά ότι βγήκαν οι Metallica εκείνοι που έβρεχε και λέγανε πα, τη ζήσαμε ιστορικό. Οπότε αυτό τώρα θα δει ότι μπορεί να δώσει ένα κύμα στη σκηνή. Να βγουν οι πιτσιρικάδες να παίζουν πιο πολύ thrash, να αρχίσουν να ασχολούνται περισσότερο με το metal γενικά. Δηλαδή αλλάζουν τη ροή του underground γενικά. Είναι τόσο μεγάλη πάντα. Αυτή είναι η διαφορά.
3: Αυτό ελπίζουμε να γίνει, να ασχοληθεί λίγο
2: παραπάνω
3: ο κόσμος με το metal από τις πιτσιρικάδες που θα έρθουν,
2: έχει,
3: που έχουν έρθει.
2: Έχει σκηνούλα. Έχει. Θα βγούνε, θα τους δείτε.
0: Άντε, να δούμε.
3: αυτό θέλω να δούμε.
0: Να πάρουμε το school wave, όπως είπαμε, σβάρνα, ξέρεις.
2: Ναι, πήγε σκάουτινγκ.
0: Από κάτω. Ας ξέρεις, εμάς έχουμε εκπομπή. Σε φτιάξω. Θα έρθει για συνέντευξη. Λοιπόν, ας ακούσουμε ένα κομμάτι.

0: Beast Milk. The wind blows through their skulls. Πίσω μας, πίσω.
1: Τρίπιο το κρανίο.
0: Έτσι, ακριβώς. Λοιπόν, για πείτε μας για την κυκλοφορία σας. Πού μπορεί να τη βρούμε?
2: Λοιπόν, όπως είπαμε και πριν, Burning Obsidian Star κυκλοφόρησε το Μάρτιο. Είναι available σε CD και σε digital. Bandcamp κλασικά είναι το preferred μέσο, αλλά και streaming και τέτοια Spotify κλασικά παίζει. Ναι, αυτό. Κυκλοφόρησε από Swiss Dark Knights, ελβετικό label που ειδικεύεται στα dark wave, gothic rock, post-punk και τέτοια.
0: Άρα τα λεφτά πάνε στο εξωτερικό κατευθείαν.
2: Κατευθείαν ελβετική τράπεζα offshore.
0: Σαν τον Ανδρουλάκη του Πασόκ και αυτή. Κανονικά.
1: Στην Ελβετία.
0: Στην Ελβετία. Στην Ελβετία. Το έχουν νοικιάσει στο δημόσιο το CD και πάνε τα έσοδα έξω. Οκ. Λοιπόν, είχαμε μία έτσι ωραία συζήτηση, θα έλεγα. Τώρα το κομμάτι το Beast Milk ήταν, ρε φίλε, πολύ έτσι. Πολύ μας έριξε, ρε φίλε, τέτοια ώρα. Δεν ξέρω, δηλαδή. Πρέπει να χορέψουμε.
1: Μας έριξε γιατί δεν ξέρουμε ότι δεν θα τους ξαναδούμε.
0: Αυτά δεν έχει σημασία. Ό,τι είδες, είδες. Δεν σαν που τους έχεις δει, δηλαδή θες και δεύτερη φορά.
1: Θα σου πω όχι, θα σου πω ψέματα.
0: Οποιονδήποτε να σε ρώταγα. Δηλαδή τη Βίκυ Λέανδρος να σου έλεγα, θες να ξαναδείς, θα μου έλεγες ναι.
1: Έχω κάνει shake hands με Βίκυ Λέανδρος. Με Βαρόνι Φον Ρούφιν, συγγνώμη.
0: Βεβαίως,
1: γιατί ήταν υποψήφια μία περίοδο στο Δήμο Πειραιά. Και ήταν στο δημοτικό διαμέρισμα που ήταν και τα καμίνια, τέλος πάντων. Και είχε έρθει η Βίκυ Λέανδρος.
0: Τι λες τώρα.
1: Η οποία δεν ξέρει τι έχει, ας πούμε. Είχε έρθει η προεκλογική εκστρατεία. Τι θυμήθηκα τώρα.
0: Στα καμίνια.
1: Στα καμίνια.
0: Στα καμίνια.
1: Προεκλογική εκστρατεία. Πήγε γυναίκα ένα καφέ. Στην πλατεία των καμινίων.
0: Και εσύ περίμενες εκεί να τη φύξει το χέρι.
1: Δεν περίμενα καθόλου. Ήρθε μόνη τη.
0: Και σε χαιρέτησε. Meet and greet, Βίκυ Λέανδρος, και δεν πλήρωσε τίποτα. Αυτά είναι. Κάτσε να τα πω στο Mustang τώρα. $450 Mustang. Τσάμπα η Βίκυ Λέανδρος. Ναι, meet and greet Mustang, $450.
3: Τα έδωσες?
0: Όχι. Απλά είναι οι καινούριες τιμές που βγήκανε τώρα. 175 είναι τα υπόλοιπα μέλη της μπάντας, το λέγαμε την πρώτη ώρα. Το κάθε ένα ξεχωριστά. Και 450 ο Μαστέιν μόνος του. Εντάξει.
3: Okay.
0: Και why not? Εσείς τι meet and greet έχετε, meet and greet pack?
2: Με τον Τζάμπα.
0: Με τον Τζάμπα.
2: Με τον Τζάμπα.
0: Καλό.
3: Πληρώνουμε εμείς ένα πεντέρκο.
0: Στους Maiden έχει. Δεν έχω δει. Έχει τέτοια εισιτήρια. Δεν νομίζω ότι κάνουν τέτοια πράγματα.
1: Δεν είμαι σίγουρος.
0: Στην Αμερική το αυτόγραφο του Μπρους στη δική του περιοδία έκανε $100. Μόνο αυτόγραφο. Αλλά όχι να στο βάλει εκείνη τη στιγμή. Απλά να πάρεις κάτι με το αυτόγραφο επάνω. Τώρα για εδώ δεν ξέρω τι θα έχουν στο μαγαζί. Δεν έχουμε ανακοινώσεις ούτε για τις ώρες του μαγαζιού την Παρασκευή.
1: Ανακοινώθηκαν οι
0: ώρες. Είπανε. Ναι, δεν τις είδα. Εντάξει,
1: 5, 7, 8.30 ξέρω κάτι.
0: Τι είναι, 5 το απόγευμα θα ανοίξει.
1: 5 το απόγευμα ανοίγουν οι πόρτες, 7 βγαίνουν οι άνθρωποι.
3: 6 ώρα καταιγίδα μέχρι τις 10.
0: Όχι για το live. Εγώ λέω για την προηγούμενη μέρα, στην Ηλιούπολη. Από το πρωί θα είναι εκεί.
1: Δεν υπάρχουν αυτοί, θέλεις να πεις μπίρες.
0: Εγώ γιατί να μην πιω μία μπίρα Trooper. Μπορεί να περάσει ο Χάρης από εκεί και να μαζεύει τα λεφτά μετά.
3: Άμα δεν πήρα Trooper, πήγαινε στον πειράδικο να πάρει.
0: Ναι, αλλά έχει παντού.
3: Δεν πρέπει να πας και να δώσεις 300 ευρώ να πεις πήρα Trooper.
0: Θα πρέπει να την πληρώσω εκεί να βγάλω το selfie.
3: Όχι, δεν θα πας. Θα πας μόνο στο live και πολλά είναι.
0: Μόνο στο live.
3: Ναι, και θα φας και τη βρόχα σου και θα πεις και φαρτό.
0: Είμαι προετοιμασμένος για τη βρόχα γιατί είχα δει και τον Μπρους στη Στοκχόλμη με βρόχα. Οπότε έχω το πόντσο μου και θα είμαι μια χαρά. Δεν καταλαβαίνω Χριστό. Η βροχή δηλαδή που θα έχει εδώ τώρα είναι τη πλάκα. Δεν συγκρίνεται. Λοιπόν, κάπου εδώ πρέπει να καληνυχτήσουμε τα παιδιά. Πάλι πέρασε η ώρα. Εντάξει. Θα θέλαμε να κάνουμε άλλη μια ωρίτσα.
1: Άλλη μια ωρίτσα έπαιζε.
0: Ευχαρίστω. Λοιπόν, παιδιά, ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθατε.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ και εμείς. Η ώρα περνάει πολύ γρήγορα, αν περνά καλά.
0: Έτσι
2: και δεν το καταλαβαίνει. Ευχαριστούμε για τη φιλοξενία.
3: Ευχαριστούμε και για τις συζητήσεις έτσι τις πιο.
0: Ειδικά αυτή για την Eurovision νομίζω ήταν η πιο σχετική.
3: Μουσκίνη, άλλα μουσκίνη. Ό,τι είναι μουσική το συζητάμε. Εντάξει, στο επίπεδο που καταλαβαίνει, που ξέρει ο καθένα. Δεν ξέρω από Eurovision τόσο καλά. Αλλά πιάνω λίγο το vibe και.
0: Από μουσική κάτι ξέρει όμω. Έτσι όπω μα τα είπε, κάτι καταλάβαμε.
2: Για Reflection Black δεν είπαμε πάρα πολλά, αλλά τα είπαμε πάρα πολύ για μουσική. Εγώ πέρασα καταπληκτικά.
3: Γίναμε φίλοι, γίναμε φίλοι.
0: Ναι, ναι, εντάξει. Έχετε και ένα group, ξέρει του Reflection Black.
2: By the way.
0: Ωραία. Λοιπόν, να υπενθυμίσουμε εδώ ότι κλείνουμε την εκπομπή.
1: Βεβαίως. Να υπενθυμίσουμε την ανακοίνωση που θα γίνει αύριο 2 Ιουνίου, 3η 2 Ιουνίου, στο Τριανών, 9 η ώρα, η προβολή του ντοκιμαντέρ, τέλος πάντων, των Blood Incantation υπό την αιγίδα του Lang. Κλείνουμε αυτή την εκπομπή με Reflection Black. Ευχαριστούμε για την ακρόαση και επαναρχόμαστε την ερχόμενη Τετάρτη.
0: Έτσι. Καλό βράδυ και από μένα. The Architect in Slumber.

Athens Pop Underground First and Convention επιστρέφει. Για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά, ιστορικές μπάντες από αγαπημένα labels έρχονται στη χώρα μας σε μια έμπρακτη δήλωση της DIY φιλοσοφίας και της αίσθησης της κοινότητας. Παρασκευή 22 Μαΐου. Los Tapes, Wonky Folk, Crabber, Close Lobsters, Convex Model, Crystalline, The Music Liberation Front, Swindon. Σάββατο 23 Μαΐου, Lisa Bouvier, The Lovely Basement, Love Burns, The Yellow Melodies, Action Painting, The Lion's Constellation, No Ceiling. Τέταρτο, Athens Pop Underground Fest and Convention. Αυτή τη φορά σε συνεργασία με το θρυλικό Unclub. Χορηγός επικοινωνίας, Strama Radio.

Athens Pop Underground First and Convention επιστρέφει. Για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά, ιστορικές μπάντες από αγαπημένα labels έρχονται στη χώρα μας σε μια έμπρακτη δήλωση της DIY φιλοσοφίας και της αίσθησης της κοινότητας. Παρασκευή 22 Μαΐου. Lost Tapes, Wonky Folk, Crabber, Close Lobsters, Convex Model, Crystalline, The Music Liberation Front, Swindon. Σάββατο 23 Μαΐου, Λίζα Μπουβιέ, The Lovely Basement, Love Burns, The Yellow Melodies, Action Painting, The Lion's Constellation, Low Ceiling. Τέταρτο, Athens Pop Underground Fest and Convention, αυτή τη φορά σε συνεργασία με το θρυλικό Unclub. Χορηγός επικοινωνίας, Strum Radio.

το Athens Pop Underground First and Convention επιστρέφει. Για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά, ιστορικές μπάντες από αγαπημένα labels έρχονται στη χώρα μας σε μια έμπρακτη δήλωση της DIY φιλοσοφίας και της αίσθησης της κοινότητας. Παρασκευή 22 Μαΐου. Lost Tapes, Wonky Folk, Crabber, Close Lobsters, Convex Model, Crystalline, The Music Liberation Front, Swindon. Σάββατο 23 Μαΐου, Λίζα Μπουβιέ, The Lovely Basement, Love Burns, The Yellow Melodies, Action Painting, The Lion's Constellation, Low Ceiling. Τέταρτο, Athens Pop Underground Fest and Convention, αυτή τη φορά σε συνεργασία με το θρυλικό Unclub. Χορηγός επικοινωνίας, Strum Radio.

Athens Pop Underground Festival Convention επιστρέφει. Για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά, ιστορικές μπάντες από αγαπημένα labels έρχονται στη χώρα μας σε μια έμπρακτη δήλωση της DIY φιλοσοφίας και της αίσθησης της κοινότητας. Παρασκευή 22 Μαΐου, Lost Tapes, Wonky Folk, Crabber, Close Lobsters, Convex Model, Crystalline, The Music Liberation Front, Swindon. Σάββατο 23 Μαΐου, Λίζα Μπουβιέ, The Lovely Basement, Love Burns, The Yellow Melodies, Action Painting, The Lion's Constellation, No Ceiling. Τέταρτο, Athens Pop Underground Fest and Convention, αυτή τη φορά σε συνεργασία με το θρυλικό Unclub. Χορηγός επικοινωνίας, Strama Radio.